0: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
1: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ιόνιον FM με βάρκα την ελπίδα.
2: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ιόνιον FM ανήκει στους Έλληνες.
3: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
4: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
5: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο από 12 με 2 στο Ιόνιον FM.
6: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
7: Η ώρα είναι 4.

Φτιάχτηκε το βλέμμα σου στα δυο, με κάτι δάκρυα πικρά μπογιατισμένα, και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δύο λόγια μεθυσμένα, και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δυο λόγια μεθυσμένα.

αγάπες σου σ' αφήσαν μοναχή. Σου μάθαν πως να φεύγεις με ένα γεια σου. Μα κάποιο βράδυ ξέχασες μια πόρτα ανοιχτή και ένα σπιρτόκουτο που γράφει το όνομά σου.

Όπως έρχεσαι απ' την πόρτα, άρχισε να γδύνεσαι. Να σε σκέτη αμαρτία, έτσι να μου δίνεσαι. Απ' τα στόματα οι λέξεις, σαν φωτιές να πέφτουνε. Δεν θα αντέξουν οι καθρέφτες, πυρκαγιές να

πόρτα άρχισε να γδύνεσαι. Να σε βλέπω να φωτίζεις, ύστερα να σβήνεσαι. Λόγια ρούχα στον αέρα, φλόγες που σκορπίζουνε. Τα μαλλιά σου

χθες γυρνά σελίδα την αλυσίδα σπάσε πάμε μαζί στις ψυχής

μπορούσε και σαν να σε σώσει. Κάτι που πάντα βρίσκεται σε μόνια εναλλαγή.

0: Ιόνιον 95,8 FM Stereo.
1: Η καλή μέρα από το Ιόνιον φαίνεται.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
3: Αδελφοί Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας. Diamonds
5: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
7: Ακούτε Ionion FM.

0: Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε εσείς που μπήκατε τώρα στην παρέα μας και στη συντροφιά μας. Ακούτε Παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση. Και ενώ τα μηνύματα συνεχίζουν να έρχονται σε σχέση με την ακρίβεια και όλα αυτά που συμβαίνουν. Και απασχολούν έτσι, την κοινωνία, τα καθημερινά, τα δύσκολα. Αμάν λέμε τα κεράσια, υπάρχει και το μποϊκοτάζ, μην τα αγοράζετε. Τι θα τα κάνουν, μαρμελάδα? Γι' αυτό λέει συντηρούνται αυτές οι τιμές. Και είναι και αυτό μου η άποψη, σωστό. Η καθημερινότητα, κυρίες και κύριοι, είναι ουσιαστικά και η ζωή του καθενός μας, του κάθε πολίτη, είναι το θέμα της πολιτικής, τουλάχιστον αυτό θα έπρεπε να είναι. Δεν ξέρω κατά πόσον έτσι έχουμε μπει σε αυτό το στάδιο της προεκλογικής περίοδου, γιατί διανύουμε την προεκλογική περίοδο, οπότε και αν γίνουν οι εκλογές, είτε το φθινόπωρο, είτε με άλλον εφηδιασμό, είτε στην ώρα τους, αυτά έπρεπε να είναι ίσως όσα θα έπρεπε να απασχολούν την πολιτική. Τώρα είμαστε στο στάδιο της δημιουργίας κομμάτων, πόλων, αναγέννησης πολιτικής. Κάποιοι αναγεννώνται σαν το Φοίνικα. Κάποια πράγματα τεκταίνονται, δεν τα βλέπουμε. Κάποια συμβαίνουν μπροστά μας. Το σίγουρο είναι ότι υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και το σίγουρο είναι ότι η πολιτική ανάλυση του κ. Γιώργου Τράπαλη, αναλυτή της Good Affairs που είναι μαζί μας, θα έχει ιδιαίτερη αξία. Γιατί ζούμε μια πολιτική, μια περίοδο που οι πολιτικές εξελίξεις δεν είναι απλά ράγδες, είναι καταιγιστικές. Τι κάνετε, κύριε Τράπαλη, καλημέρα σας.
1: Μια χαρά, καλημέρα.
0: Ευχαριστώ που είστε μαζί μας αυτό το πρωινό. Είναι η εποχή που πραγματικά είναι πολύ σημαντική και η πολιτική ανάλυση είναι στο φόρτε της, θα έλεγα. Μια περίοδος όπου νέα κόμματα έχουν αναδυθεί, κάποιοι πολιτικοί έχουν κάνει αυτό που λέμε το comeback με φόρα, από ό,τι φαίνεται έχουν έρθει. Υπάρχουν πολιτικοί οι οποίοι αναδύθηκαν και γεννήθηκαν μέσα από καταστάσεις δύσκολες. Μιλώ φυσικά για το θέμα των Ντεμπών, για την τραγωδία των Ντεμπών. Υπάρχουν κόμματα τα οποία, παλαιά κόμματα τα οποία πασχίζουν να κρατηθούν σε ένα επίπεδο, και μιλώ για το ΠΑΣΟΚ, και να αποτελέσουν και εναλλακτικοί. Γενικά είμαστε σε μια περίοδο, θα έλεγα, πολύ πολύ σημαντική, γιατί πάμε για εκλογές. Και αυτή η περίοδος δεν ξέρω κατά πόσον είναι αυτή που θα καθορίσει και το ποιοι θα είναι οι πρωταγωνιστές τελικά στην κάλπη, οι πρωταγωνιστές και αυτοί οι οποίοι θα επιλέξουμε, δηλαδή, με την ψήφο μας. Το σίγουρο είναι ότι είναι μια περίοδος πολύ πολύ σημαντική. Πώς τα βλέπετε εσείς τα πράγματα με τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ? Να ξεκινήσουμε από την κεντροαριστερά, εκεί όπου τα πράγματα είναι ραγδαία και οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές πραγματικά.
1: Για το κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ έγινε κάτι το οποίο απλά επιβεβαίωσε τα νούμερα τα οποία έχουμε σε ώρες έρευνες, τις οποίες συμβαίνουν, σε ώρες τις έρευνες που τρέχουμε. Τα 3/4 του ΣΥΡΙΖΑ, πολλές φορές και παραπάνω, στήριζε τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν μας κάνει εντύπωση το χθεσινό. Ο ΣΥΡΙΖΑ πάει να προλάβει κάποιες εξελίξεις του ιδίου. Ανεξάρτητα αν ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας θα το ήθελε να γίνει το γεγονός όπως έγινε χθες. Ναι. Δεν είναι για τον ΣΥΡΙΖΑ και για την Νέα Αριστερά, δεν μπορούμε να περιμένουμε κάτι άλλο.
0: Ήταν προδιαγεγραμμένο, πιστεύετε, κύριε Τράπαλη, ότι κάπως έτσι θα κινηθεί από τη στιγμή που ο κύριος Τσίπρας επαναπροσδιορίσε τη σχέση του με το πώς θα κινηθεί στα πολιτικά πράγματα?
1: Είμαι από τους πρώτους που έχω πει ότι με το που εμφανίστηκε το κόμμα του κυρίου Τσίπρας, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά θα εξαϊλωθούν. Mm-hmm. Αυτό θα ήταν προφανές. 80% του κόσμου, περίπου 75-80% για την ακρίβεια, του κόσμου που ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά θα στήριζε ένα άλλο κόμμα. Mm-hmm. Δηλαδή μας θυμίζει συσπυρώσεις παλαιών καιρών άλλων κομμάτων τη στιγμή που οδηγούμαστε προς την κάλπη.
0: Ένας χώρος και ένα κόμμα, κύριε Τράπαλη, το οποίο δεν ήταν προσωποπαγής ποτέ ο χώρος, ας πούμε, ο συγκεκριμένος. Ήταν ο χώρος περισσότερο, θα έλεγα, ιδεολογικός. Αλλά εδώ βλέπουμε να είναι προσωποπαγής πλέον. Δηλαδή, Τσίπρας, έτσι, κεντροαριστερά, στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, σε όλο αυτό το πλέγμα, σημαίνει Τσίπρας πλέον. Φανερό.
1: Είδα όμως ξεκάθαρο ότι για τον συγκεκριμένο χώρο ο κύριος Τσίπρας είναι κάτι σαν το ΤΕΜ. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος το πήρε από 3% από ένα ποσοστό που καροπάλευε να μπει στην Ελληνική Βουλή και το οδήγησε στην κυβέρνηση.
0: Ναι, ναι.
1: Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο.
0: Δικό του δημιούργημα αυτό.
1: Ακριβώς, ναι. Ότι αυτός ο άνθρωπος για το συγκεκριμένο χώρο και μόνο είναι κάτι διαφορετικό. Δεν είναι προφανές αυτό, δεν ισχύει για οποιοδήποτε άλλο χώρο για τον κύριο Τσίπρα. Σωστά.
0: Και τώρα βέβαια το μεγάλο του στοίχημα είναι να μπορέσει να διεμβολήσει και να ξαναφτάσει ποσοστά τα οποία θα του δώσουν τη δυνατότητα να κυβερνήσει. Έτσι, αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα.
1: Πολύ σωστή παρατήρηση αυτή που λέτε, γιατί όλο αυτό το διάστημα, τελευταίες 15 μέρες, είναι αλήθεια ότι ο κύριος Τσίπρας είναι πάρα πολύ ψηλά σε σχέση με τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης στη δημοσκοπική εικόνα, και φαίνεται να μπορεί να ξεκαθαρίσει και δεύτερη θέση υπέρ του. Το ζήτημα είναι ότι είναι αυτός τελικά ο στόχος του. Δηλαδή, αν τελικά ο στόχος είναι να προσεγγίσει το ποσοστό το οποίο άφησε όταν έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χαμηλός στόχος για να πρώην πρωθυπουργό. Ναι. Η ανυπαρξία των κομμάτων της αντιπολίτευσης τον έχουν οδηγήσει σε μια πολύ εύκολη, από ό,τι φαίνεται, και αυτή τη στιγμή δεύτερη θέση. Αλλά το θέμα δεν είναι να έρθει να πατήσει πάνω στην ανυπαρξία του ΠΑΣΟΚ, στο γεγονός ότι τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν συγκεκριμένες τάσεις και για τον ένα ή τον άλλο τρόπο δεν μπορούσαν να παραπάνω. Αν τελικά το όριο και ο πύχης είναι οι προηγούμενες εκλογές που άφησε το ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το 17,8 για παράδειγμα. Παρόλο που φαίνεται ένα ψηλό ποσοστό όσον αφορά για τα υπόλοιπα κομμάτια της αντιπολίτευσης, δεν ξέρω κατά πόσο τελικά αποτελεί τον τελικό στόχο του κυρίου Τσίπρα, τον σωστό στόχο για την ακρίβεια. Αν τελικά δηλαδή με ένα τέτοιο ποσοστό θα είναι ικανοποιημένος την πρώτη του παρουσία.
0: Πάντως είναι τελείως διαφορετικές συνθήκες των προηγούμενων εκλογών με αυτές και των ποσοστών του 17,8. Το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας παίρνει το...
1: καλύτερα, ότι αυτό θα είναι. Ακριβώς γι' αυτό πιστεύω ότι
0: ακριβώς.
1: Αν επαναλαφθεί ένα τέτοιο ποσοστό θα είναι χαμηλό για τον κύριο Τσίπρα.
0: Ναι. Προσέξτε, το ξέρετε πολύ καλύτερα, ότι τώρα πλέον βέβαια η δεύτερη θέση και αυτό το ποσοστό ουσιαστικά με δεδομένες τις επιδόσεις τουλάχιστον μέχρι τώρα των υπολείπων κομμάτων τον καθιστά ως τον δεύτερο πόλο, και, δεν, και έχει, έχοντας και τη δυναμική του επαναλασαρίσματος, του δίνει κάποιες άλλες προοπτικές και πιέζει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο μέχρι τώρα φάνταζε ότι θα ήταν τουλάχιστον ο δεύτερος πόλος. Δεν είναι πλέον.
1: Για το κομμάτι του δεύτερου πόλου, ο κύριος Τσίπρας άφησε τον ΣΥΡΙΖΑ όντας δεύτερος πόλος. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η μόνη διαφορά είναι το περίφημο βελάκι. Αν κατά πόσο είναι πιο θετικά τα πράγματα αυτή τη στιγμή για τον κύριο Τσίπρα ή όχι. Mm-hmm. Είναι πιο θετικά. Είναι πιο θετικά αυτή τη στιγμή και δεν αντιμετωπίζεται όπως αντιμετωπίζεται το 2023.
0: Σωστά.
1: Αλλά ξαναλέω, για να βάζουμε σωστά τον πύχη. Το γεγονός ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν βάλει πολύ χαμηλά τον πύχη για τη συγκεκριμένη κατάσταση, δεν πάει να πει ότι αυτό περάσει για τον κύριο Τσίπρα. Δηλαδή, για παράδειγμα, ότι αν το ΠΑΣΟΚ απέτυχε πλήρως εδώ και 2,5-3 χρόνια και φαίνεται από όλες τις έρευνες που έχουμε, βάζοντας συνεχώς τον πύχη ψηλά και περνώντας από κάτω όλο, αυτό είναι προσωπική αποτυχία του οργανισμού ΠΑΣΟΚ. Πρέπει να δούμε όμως τελικά για το όλον της κεντροαριστεράς και το όλον της προοδευτικής παράταξης και για το όλον της σοσιαλδημοκρατίας, της αριστεράς και το καθεξής.
0: Το στοίχημα είναι αν μπορεί να ενώσει όλους τους πόλους ο κύριος Τσίπρας, βέβαια. Έτσι. Δηλαδή, όταν θα έρθει η ώρα να μπορέσει να αποτελέσει τον άνθρωπο ο οποίος θα μπορέσει να ενώσει όλο αυτό όλα αυτά τα κομματίδια, και κυρίως δεν είναι το θέμα των κομμάτων, κυρίως αν μπορέσει να κερδίσει την εμπιστοσύνη των υπολείπων, γιατί αυτό είναι και το μεγάλο.
1: Να εμπνεύσει και να ενώσει ένα κομμάτι που δεν τον είχε στηρίξει ποτέ ή τον είχε στηρίξει μόνο μια φορά.
0: Έτσι.
1: Το να έρθει να συσπυρώσει τον ΣΥΡΙΖΑ και την αριστερά ήταν απόλυτα λογικό. Και όταν λέμε το ΣΥΡΙΖΑ, ας αφήσουμε το κομμάτι της αριστεράς. Να έρθει να εισπυρώσει τον ΣΥΡΙΖΑ που άφησε, δηλαδή αυτό το 17,8 του 2023, ήταν ένας φυσιολογικός στόχος. Δεν λέω απαραίτητα εύκολος, γιατί ποτέ όταν φεύγει ένας πρόεδρος δεν πάει να πει ότι θα ξαναπάρει το ποσοστό το οποίο πήρε. Ήταν ένας σχετικά απλός στόχος όμως. Δηλαδή το μονοπάτι ήταν απλό. Και το κομμάτι του όμως, άμα θέλει να έχει ένα ρόλο διαφορετικό, εκεί πρέπει να δούμε πραγματικά κατά πόσο ο κ. Τσίπρας μπορεί να έρθει. Όχι μόνο να ενώσει, να εμπνεύσει έναν χώρο ο οποίος έχει συνηθίσει την ήττα.
0: Πρέπει επίσης να πείσει τους πολίτες ότι αξίζει δεύτερης ευκαιρίας. Γιατί το αφήγημα είναι ότι την πρώτη φορά αριστερά τα πράγματα ήταν έτσι, πήγαν έτσι, γιατί ήμασταν υποχρεωμένοι να τα πάμε έτσι. Δεν ξέρω κατά πόσον είναι, είναι απόλυτα σωστό το συγκεκριμένο, αλλά η δεύτερη ευκαιρία, αν δικαιούται τη δεύτερη ευκαιρία, και θα του δώσουμε, βέβαια θα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Θα ήθελα να πάμε στη Νέα Δημοκρατία τώρα. Η Νέα Δημοκρατία, η οποία φαίνεται να κρατάει αυτό το σημαντικό ποσοστό, γύρω στο 30%. Αυτό το ποσοστό και το ποσοστό το οποίο μπορεί να έρθει και να την οδηγήσει πάλι σε μια νέα θητεία κυβερνητική, έχει άμεση συνάφεια με το αν μπορέσει ο κύριος Τσίπρας να πείσει αυτό που λέμε μεσαίο χώρο, είναι έτσι?
1: Πάντα ήταν λογικό ότι ανάμεσα στα κόμματα τα οποία έρχονται και προηγούνται και υπάρχουν αντιμαχούμενες πλευρές, δείχνοντας ότι αυτά τα διώκουν παράσταση νίκης, ο περίφημος αυτός χώρος να υπάρχει, να είναι σε μια ταλάντωση. Και γι' αυτό και υπήρχε μετακίνηση ψηφοφόρων που ψήφιζε το ένα κόμμα πάντα στο άλλο. Mm-hmm. Από το ύψος της μετακίνησης που θα υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία στην Ελλάς, mm-hmm. εκεί θα δούμε αν τελικά η Ελλάς έχει μια τέτοια είδους προοπτική, αυτό που λέγαμε πριν λίγο. Αν τελικά μπορεί να έχει μια προοπτική εξουσίας από τώρα, από την πρώτη στιγμή.
0: Αυτό φαίνεται τώρα, υπάρχει κάποια εισρωή έτσι προς την πλευρά του κυρίου Τσίπρα από τη συγκεκριμένη δεξαμενή? Φαίνεται κάτι τέτοιο?
1: Ότι υπάρχει εκροή από τη Νέα Δημοκρατία στην Ελλάς. Σε πρώτη φάση υπάρχει ένα μικρό κομμάτι, αλλά δεν είναι αυτό το καθοριστικό κομμάτι το οποίο φαίνεται ότι μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα αυτή τη στιγμή τουλάχιστον.
0: Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση...
1: Το ζήτημα σε αυτό είναι για παράδειγμα κάτι το οποίο δεν υπάρχει άλλα κόμματα εξουσίας, δηλαδή παλιάς εξουσίας. Δηλαδή το Best Guess Νέα Δημοκρατία Πασόκ, η εισρωή, η εκροή είναι περίπου αυτή τη στιγμή, ενώ κάποια στιγμή ήταν παραπάνω το κομμάτι που παίρνει το Πασόκ από τη Νέα Δημοκρατία, σχετικά με αυτό που έδινε, είναι περίπου στα ίδια. Μάλιστα. Φαίνεται λοιπόν ότι η οτική τάση αλλάζει, και αυτό είναι το πρόβλημα του Πασόκ αυτή τη στιγμή όσον αφορά τη Νέα Δημοκρατία. Για το κομμάτι των άλλων κομμάτων, δηλαδή την Ελλάδα του κ. Τσίπρα, πρέπει αυτό να αλλάξει πλήρως, να έρθει μια πολύ μεγάλη μετακίνηση.
0: Σωστά.
1: Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Όμως δεν φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία σε αυτό το κομμάτι φαίνεται αρκετά παγιωμένη, και οι απώλειές της να έχουν γίνει κυρίως προς τα κομμάτια της ευρύτερης δεξιάς.
0: Σε κάθε περίπτωση, ο χρόνος είναι αυτός που θα καταδείξει τα πράγματα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τράπαλη, για όσα μας είπατε. Να είστε καλά κι εσείς. Ο κύριος Γιώργος Τράπαλης, πολιτικός αναλυτής της Good Affairs. Πάμε να κάνουμε ένα ακόμη διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε λίγο. Θα φύγουμε από την πολιτική. Θα πάμε σε αυτό που λέμε καλοκαίρι και στα προβλήματα που μπορεί να προκαλέσει σε λίγο.

0: Ionion FM Stereo.
1: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Έχουμε 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι Ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο Πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
2: Ακούτε Ionion FM.

0: Αδέρφια μου, καλημέρα. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα στα Παραπολιτικά 90,1. Αυτό που πολύ πολύ όμορφο πρωινό, το κυριακάτικο καλοκαιρινό πρωινό. Να εκμεταλλευτείτε την ημέρα, να μην μείνετε σπίτι, να βγείτε. Έστω και για ένα καφεδάκι πρωινό, ό,τι πρέπει είναι. Και μην ακούσω τώρα, παιδιά, δεν έχουμε λεφτά κτλ. Είπαμε. Έτσι. Υπάρχει και το ρεφενέ, υπάρχει και καφεδάκι, ας πούμε, το φτιάχνω μόνος μου και πάω και το πίνω στην παραλία για να απολαύσω τη θέα. Γενικά τρόπους να βρίσκουμε. Το καλύτερο βέβαια είναι να υπάρχει και το χρήμα, για να μπορεί να κάνεις ό,τι θέλεις. Αλλά εντάξει, πάντα υπάρχει τρόπος να περάσουμε καλά όμως, ούτως ή άλλως. Καλημέρα στο φίλο μου τον Τζίμι από το Ρότερνταμ. Τα πράγματα είναι απλά, λέει, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ελλάς, του Τσίπρα. Κοίταξε να δεις, δεν ξέρω, Τζίμι, εσένα θα σε οδηγήσει στην Ελλάδα, δηλαδή, ή αν ο Τσίπρας τώρα που έχει επανεμφανιστεί πάει καλά, δεν ξέρω, πες μου. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στον Αργύρη, καλή δύναμη Αργύρη μου, πάει για δουλειά ο Αργύρης. Γεια σου Αργύρη. Στον Γιώργο τον... Τάκη, στον Ηλία τον Κατσούδα, καλημέρα. Και πρέπει να ξεφύγουμε από το πολιτικό φάσμα, γιατί νομίζω ότι η Κυριακή είναι και η μέρα που θα κάνουμε την εξόρμησή μας. Και τώρα πλέον που η θερμοκρασία ανεβαίνει, πάμε 32 βαθμούς σήμερα εδώ στην Αττική, σημαίνει 32-33, σημαίνει ότι ξεκινάμε και τα μπάνια, δειλά-δειλά. Ή πιο θαραλέα, θα ξεκινήσουμε και το μπανάκι μας όπως πρέπει να το κάνουμε. Υπάρχουν βέβαια κάποιοι περιορισμοί στο μπανάκι μας και αυτοί οι περιορισμοί έχουν να κάνουν με τις μέδουσες, τσούχτρες και όλα αυτά που μπορεί να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια της επαφής μας με τη θάλασσα, με το νερό, αυτές τις πολύ πολύ όμορφες καλοκαιρινές ημέρες. Εμείς έχουμε μαζί μας την κυρία Βασιλική Νικολάου, δερματολόγο, αφροδυσιολόγο, για να δούμε τι θα κάνουμε σε περίπτωση που μας συμπίσει μια τσούχτρα, μια αμέδουσα, και πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε λιγότερο επώδυνο το τσίμπημά της και να μην κινδυνεύσουμε πάνω απ' όλα. Τι κάνετε, κυρία Νικολάου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας αυτό το πρωινό.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ και θέλω να πω, ας πάμε για κανένα μπάνιο και όπως μας τσιμπήσει και τσούχτρα, δεν πειράζει.
0: Ναι, ναι, τελικά έτσι πρέπει να
1: είναι. Θα το αντιμετωπίσουμε, ναι.
0: Πώς θα το αντιμετωπίσουμε τώρα, γιατί όσο και να είναι, δεν είναι και ευχάριστο, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι και το τέλος του κόσμου, έτσι, σημαίνει ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε.
1: Ναι, σίγουρα δεν είναι ευχάριστο, είναι βέβαια πάρα πολύ επώδυνο, δεν ξέρω ποιος έχει μια εμπειρία να τσιμπήσει τσούχτρα, είναι εξαιρετικά επώδυνο, οπότε το βασικό είναι να μην πανικοβληθεί ο κόσμος στην αρχή, ειδικά οι μαμάδες με τα παιδάκια. Θέλει μια ψυχραιμία.
0: Σωστά.
1: Η αντιμετώπιση είναι απλή. Πρέπει λίγο να ξεφύγουμε από αυτά που έχουμε ακούσει, ότι πρέπει να βάζουμε πάνω οξύδι. Παλιότερα υπήρχαν κάποιες εξαστίες ότι πρέπει να βάλουμε ούρα πάνω στο τσίπρα.
0: Α, ναι, το έχω ακούσει αυτό.
1: Ναι, ναι, υπάρχουν και αυτά. Τα έχουμε ακούσει και τα ακούμε ακόμα εμείς οι δερματολόγοι. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Πρέπει με θαλασσινό νερό να ξεπληθεί η περιοχή. Είναι πάρα πολύ βασικό να μην αρχίσουμε να το τρίβουμε, γιατί υπάρχουν ουσιαστικά οι ακίδες που βγάζουν τη τοξίνη, οι οποίες είναι αόρατες. Αν τις βλέπει κάποιος, θεωρητικά πρέπει με μια λαβίδα να τις αφαιρέσει. Βεβαίως ποιος θα βρει λαβίδα μέσα στην παραλία. Άρα το πρακτικό είναι μια κάρτα. Δεν το τρίβουμε. Με μια πιστωτική κάρτα, αν είναι δυνατόν, ή με μια κάρτα ξενοδοχείου, κάτι έτσι σκληρό πλαστικό που θα βρουν εκεί πέρα δίπλα σε ένα τραπεζάκι. Μια έτσι απλή πίεση, σαν να διώχνουμε έτσι μια παράλληλα πίεση προς το δέρμα, έτσι ώστε να απομακρυνθούν οι ακίδες. Και από εκεί και πέρα θα ζητήσουν από το όπου βρίσκονται εκεί πέρα, από τον μπαρ πάγο, έτσι ώστε αυτό βοηθάει τον πόνο, ουσιαστικά μειώνει το πόνος αν κάνουμε
0: αναλυτικό, έτσι περισσότερο, ναι.
1: Ακριβώς. Και η καλύτερη επόμενη κίνηση είναι να πάνε σε κάποιο φαρμακείο και να βάλουν κάποια κρέμα κορτικοειδή. Έτσι υπάρχουν πάρα πολλές, οι περισσότεροι γνωρίζουν αυτές τις κρέμες που είναι τα τοπικά κορτικοειδή, που δρούν σαν αντιφλεγμονώδες. Οπότε οι κινήσεις είναι πάρα πολύ απλές. Θαλασσινό νερό, όχι γλυκό νερό. Το θαλασσινό νερό ενδείκνεται έτσι, για να ξεπληθεί αρχικά η περιοχή. Δεν τρίβουμε, το πιο βασικό, δεν βάζουμε γυμνά τα χέρια μας πάνω. Αν μπορούμε μια πλαστική κάρτα έτσι λίγο να σπρώξουμε στην περιοχή, να προσπαθήσουμε να την καθαρίσουμε χωρίς τρίψιμο, κρύες κομπρέσεις και κάποια κρέμα του κορτικοειδή. Εννοείται ότι αν επιμένει ο πόνος, είναι πάρα πολύ έντονος, μπορεί να πάρει κάποιο κάποιο αντιφλεγμονώδη και εννοείται θα ζητήσουν μετά τη βοήθεια κάποιου δερματολόγου έξω, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν περαιτέρω την φλεγμονή στο δέρματο. Ναι.
0: Υπάρχει κάποια περίπτωση να έχουμε κάποια ραγδαία επιδείνωση επειδή είμαστε αλλεργικοί, ας πούμε, και δεν το ξέρουμε?
1: Είναι εξαιρετικά σπάνιο, ειδικά με τις τσούχτρες που υπάρχουν στην Ελλάδα. Υπάρχουν έτσι, σε κάποια εξωτικά μέρη, υπάρχουν πραγματικά τσούχτρες που μπορούν να οδηγήσουν κάποιες πολύ σημαντικές τοξικότητες. Το δικό μας πληθυσμό δεν είναι πάρα πολύ συχνό, είναι μάλλον τοπική αντίδραση. Βεβαίως μπορεί να γίνει μια πάρα πολύ έντονη τοπική αντίδραση. Γιατί ο κάθε οργανισμός δεν αντιδρά το ίδιο. Είναι όπως και με τα τσιβήματα των κουνουπιών. Βλέπεις κάποιοι κάνουν μια πολύ μικρή φλεγμονή. Είναι άλλοι που προσέρχονται έτσι με πολύ έντονες αντιδράσεις. Και γι' αυτό είναι καλό να παρακολουθήσουμε την περιοχή τις επόμενες μέρες. Και εννοείται να προσπαθήσουμε να ζητήσουμε έτσι κάποιο γενικού γιατρού ή κάποιο δερματολόγο, καλύτερα αν υπάρχει στην περιοχή, να εκτιμήσουν λιγάκι την αντίδραση που κάνει το δέρμα σε εκείνη τη στιγμή. Αλλά νομίζω ότι η πλειονότητα των περιστατικών, άμα κάνουν αυτά τα βασικά που είπαμε, θα πάνε καλά. Ο πόνος είναι το πρόβλημα, λιγάκι σιροπάκι για τα παιδάκια, έτσι κάποιο αντιφλεγμονώδης, αναλυτικό, και αντίστοιχα και στους ενηλίκους, έτσι για να βοηθήσουν την περιοχή. Αυτό πρέπει να κάνουν. Ναι.
0: Κυρία Νικολάου, εντάξει, δεν είναι μόνο οι τσούχτρες που μπορεί να μας τσιμπήσουν, είναι και τα έντομα τα οποία αυτή την εποχή γιγαντώνονται, θα έλεγα, και πληθαίνουν. Και πληθαίνουν. Και εντάξει, είναι και η ατυχία πολλές φορές του να σε πετύχει. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, σε μοτοσυκλέτα μου έχει τύχει να είμαι ντυμένος με όλα τα απαραίτητα και να μην έχω φορέσει ένα φουλάρι, να είναι το μοναδικό σημείο που είναι εκτεθειμένο ουσιαστικά και να με τσιμπήσει στο συγκεκριμένο σημείο μία μέλισσα, ασφίκα, δεν ξέρω τι ακριβώς ήταν. Δηλαδή είναι και θέμα τύχης, ατυχίας αποκειμένου. Τι κάνουμε σε μια τέτοια περίπτωση, ανάλογα είναι τη αντιμετώπιση.
1: Γενικά τα τσιμπήματα της μέλισσας της τύχης, αυτά όντως μπορεί ένα μικρό ποσοστό πάλι να γίνουν πιο επικίνδυνα, γιατί ένα ποσοστό του πληθυσμού γύρω στο 1 με 5% αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να κάνουν πάρα πολύ έντονη ανταφυλακτική αντίδραση. Μην πάμε σε αυτή την κατηγορία. Ας πάμε στην κατηγορία που μας τύπησε κάποιο έντομο και έχουμε κάνει τοπική αντίδραση. Πάλι ουσιαστικά η προσέγγιση είναι να βάλουμε κάποια αντιφλεγμονώδες πάνω, μια κρέμα κορτικοειδούς. Και πάλι έτσι δροσερές κομπρέσεις. Αυτό που πρέπει λίγο ο πληθυσμός να προσέχει, γιατί πέρα από τις σφίγγες έχουμε και τα τσιμπήματα από τα κουνούπια που μπορεί να γίνουν πάρα πολύ έντονα. Αυτό που πρέπει λίγο να αποφεύγουμε πια, πιστεύω ότι πλέον γίνεται να παίρνουμε αντιβιώσεις. Ναι. Είναι πάρα πολύ συχνό να βλέπουμε να έρχονται σε εμάς κάποιοι άνθρωποι που έχουν τρεις έντονες αντιδράσεις, όντως από κουνούπια, πολύ φλεγμονώδες ή από κάποιο τσίμπημα μέλισσας. Αυτό δεν είναι μόλυνση. Αυτό είναι μια αναφυλακτική αντίδραση που κάνει το δέρμα.
0: Αντιβίωση,
1: μας.
0: Αντιβίωση, αλήθεια.
1: Ευτυχώς πλέον έχει σταματήσει αυτή η πολύ κακή τακτική να πηγαίνουν οι άνθρωποι να παίρνουν μόνο τις αντιβιώσεις. Πρέπει πια να συνταγογραφείται από τους γιατρούς και έχει φθήνει λίγο αυτό το φαινόμενο. Όχι για κάποιο άλλο λόγο, είναι γιατί πια δεν μπορεί, δεν έχει πρόσβαση ο κόσμος στα αντιβιωτικά έτσι εύκολα. Σωστά. Το οποίο νομίζω ήταν μια πάρα πολύ σοφή κίνηση. Mm-hmm. Αλλά επειδή ακόμα το βλέπουμε αυτό, η αντιβίωση δεν είναι σωστή.

0: Ευτυχώς πλέον έχει σταματήσει αυτή η πολύ κακή τακτική να πηγαίνουν οι άνθρωποι να παίρνουν μόνο τις επιβιώσεις. Πρέπει πια να συνταγογραφείται από τους γιατρούς και έχει φθήνει λίγο αυτό το φαινόμενο. Όχι για κάποιο άλλο λόγο, είναι γιατί πια δεν μπορεί, δεν έχει πρόσβαση ο κόσμος στα αντιβιωτικά έτσι εύκολα. Το οποίο νομίζω ήταν μια πάρα πολύ σοφή κίνηση. Αλλά επειδή ακόμα το βλέπουμε αυτό, η αντιβίωση δεν είναι σωστή. Καλύτερα να πάρει συστηματικά λίγο κορτιζόνη που λέει ο λόγος. Κάποιο αντισταμινικό για τη φαγούρα, αν θες να πάρεις κάτι συστηματικό, παρά να αρχίζεις να παίρνεις αντιβίωση για το κάθε τσίπημα. Στο παρελθόν, επαναλαμβάνω, το βλέπαμε πάρα πολύ συχνά. Τώρα, ευτυχώς, όχι τόσο συχνά. Ακόμα και η χρήση των τοπικών αντιβιωτικών, μερικές φορές δεν ενδείκνεται. Δηλαδή, δεν είναι μόλυνση αυτό, επαναλαμβάνω. Είναι αλλεργικές αντιδράσεις, οι αντιδράσεις που κάνουν τα τσιπήματα.
1: Για κάποιο λόγο. Το σωστό φάρμακο. Αντισταμινικό πρέπει να πάρουμε ή φυσικά κορτικοστεροειδές όπως είπατε.
0: Νομίζω ότι είστε έτοιμος να αντιμετωπίσετε κάθε τσίπημα.
1: Σας έχω ακούσει με προσοχή, οπότε είμαι έτοιμος πράγματι.
0: Εντάξει, αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα σαν
1: θεματολογική. Για πείτε μας όμως τώρα να πάμε και στο άλλο, στο μεγάλο φύλλο και μεγάλο εχθρό, γιατί μπορεί να γίνει και μεγάλος εχθρός, αν εμείς είμαστε, δεν είμαστε συνετοί. Και μιλώ για τον ήλιο, ο ήλιος ο οποίος είναι απόλυτα σημαντικός για να αργοποιηθούν βιταμίνες και έτσι, χωρίς ήλιο δεν υπάρχει και ζωή, αλλά είναι και μπορεί να γίνει και ο μεγάλος εχθρός αν εμείς φανούμε, δεν το σεβαστούμε θα έλεγα και κάνουμε πράγματα τα οποία δεν εκδείκνεται, ειδικά τώρα το καλοκαίρι που είναι και πολύ ισχυρή η ακτινοβολία. Μιλώ φυσικά για τις UA, UVB και τα λοιπά, ακτίνες, καλά τα λέω.
0: Που... Νομίζω ότι είστε πάρα πολύ καλά ενημερωμένος και χαίρομαι που το φύγετε το θέμα.
1: Mm-hmm. Τι κάνουμε, φυσικά αντιλιακό, αλλά βλέπω πολλούς που λένε να έβαλα αντιλιακό. Βάζουν δηλαδή μία φορά και τελείωσε. Με όλη τη διάρκεια της ημέρας είναι εκτεθειμένοι στον ήλιο. Δεν σημαίνει αυτό ότι είμαστε προστατευμένοι.
0: Είναι πάρα πολύ σωστά όλα αυτά που λέτε. Και μάλιστα οι πρώτες μελέτες που είχαν γίνει για το καρκίνο του δέρματος και τα αντιλιακά, για το μελάνομα και τα αντιλιακά, είχαν δείξει ότι αυτοί που φορούσαν αντιλιακό είχαν πιο υψηλό κίνδυνο. Μιλάμε για πολλές δεκαετίες βέβαια πίσω. Και τελικά καταλήξαν ότι αυτό συμβαίνει γιατί στην αρχή τουλάχιστον, στη δεκαετία του 90, φοράγαν αντιλιακά και καθόντουσαν τετραπλάσιο χρόνο στον ήλιο. Δεν είναι αυτός ο σκοπός του αντιλιακού.
1: Σωστά.
0: Ο σκοπός του αντιλιακού είναι να μας προστατεύσει. Και ουσιαστικά να μην καθόμαστε τόσο πολύ στον ήλιο, έτσι, πέρα από αυτό. Είναι επιπλέον προστασία. Άρα, όπως πολύ σωστά είπατε, εννοείται χρησιμοποιούμε τον αντιλιακό, αλλά ο στόχος είναι να μην καεί το δέρμα. Αυτό που έχει αποδεχτεί είναι ότι τα εγκάβματα οδηγούν σε καρκίνο του δέρματος. Άρα, είναι πάρα πολύ βασικό να γίνεται ορθή έκθεση στον ήλιο. Όταν λέμε ορθή έκθεση, εννοούμε μικρό χρονικό διάστημα, όταν θα μπούμε στην θάλασσα. Μετά, ουσιαστικά, βάζουμε ξανά το αντιλιακό μας. Πρέπει να ξέρουμε ότι το αντιλιακό, όταν το πρώτο βάζουμε για το πρώτο μισάωρο, δεν μας καλύπτει. Αρχίζει και να ενεργοποιείται το αντιλιακό μετά από μισή ώρα. Οπότε το βάζουμε νωρίς το πρωί που θα σηκωθούμε. Θα βάλουμε το αντιλιακό μας πριν πούμε την πόλτα μας και θα ξέρουμε ότι το πρώτο μισάωρο δεν είμαστε καλυμμένοι. Πρέπει να βάλουμε να παλύψουμε όλο μας το σώμα. Είναι πάρα πολύ συχνό ότι όλοι επιμένουν στο πρόσωπο και δεν βάζει κανένα στα χέρια. Είναι ένα σημείο για τους άντρες που είναι πάρα πολύ συχνό να αναπτύξουν καρκίνο δέρματος, είναι τα αυτιά.
1: Α, έτσι, τα αυτιά.
0: Βέβαια, γιατί στις γυναίκες έχουμε τα μαλλιά και μας καλύπτουν, δεν τα βλέπει καθόλου ο ήλιος. Οι άντρες έχουν μια συνεχόμενη έκθεση των αυτιών. Οπότε προσέχουμε όλοι μας το δέρμα και το θέξετε πάρα πολύ καλά. Πρέπει να ξέρετε ότι ο καρκίνος του δέρματος, το μελάνωμα, εξακολουθεί να αυξάνεται. Παρόλα αυτά που κάνουμε οι δερματολόγοι, προσπαθούμε έτσι να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό. Βλέπουμε πάρα πολύ συχνά καρκίνο του δέρματος. Βλέπουμε καρκίνο του δέρματος σε νέα άτομα. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντική η ευαισθητοποίηση του κοινού. Εμείς, σαν δερματολογική κοινότητα, το Μάιο κάνουμε κάποιες πάρα πολύ έντονες πληροφορήσεις στο κοινό. Προσπαθούμε να βγαίνουμε έξω η δερματολογική κοινότητα να το επικοινωνούμε αυτό. Πιστεύουμε ότι είναι καλύτερα τα πράγματα. Οι νέες γενιές είναι πιο προσεκτικές. Αλλά σίγουρα δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε, γιατί ο κίνδυνος είναι εκεί. Και μην ξεχνάμε ότι από το καρκίνο του δέρματος πεθαίνουμε. Δεν είναι ένας σταθός καρκίνος. Και είναι ένας καρκίνος επίσης που τον βλέπουμε. Είναι κρίμα να πεθαίνει ο κόσμος από καρκίνο του δέρματος. Σκεφτείτε ότι κάποιος που έχει βγάλει ένα μελάνωμα, ένα άλλο καρκίνο του δέρματος, το έχει δει. Τον έχει δει αυτός, τον έχει δει ο σύντροφός του, τον έχει δει η οικογένειά του. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να πηγαίνουμε νωρίς στον δερματολόγο. Αλλά πριν γίνει αυτό, και για να μην γίνει αυτό, σωστή χρήση αντιλιακών, όρημη σχέση με τον ήλιο, κάτω από τη σκιά είμαστε και δεν κυγόμαστε και προστατεύουμε και τα παιδιά μας.
1: Χαμογελώ τώρα γιατί μου στέλνει μήνυμα η κυρία Ευθυμία. Ευθυμούμε κιόλας. Και μου λέει: αφήστε αυτά, μου λέει, αφήστε αυτά. Πείτε, λέει, στη δερματολόγο, λέει, πότε να κάνουμε μπότοξ και πότε να κάνουμε ιαλουρονικό.
0: Το πιο σημαντικό θέμα, έτσι, παπασκευή.

0: όλη την κοινότητα. Είναι ωραίο πράγμα να γυρνάμε επί της κυρίας Φημία. Είμαστε ευλογημένοι άμα γυρνάμε, δεν χρειάζεται. Όχι, αστειεύομαι.
1: Εντάξει, ναι. Όλα καλά είναι. Το θέμα είναι ότι η επιστήμη βοηθάει και βοηθάει σε όλες τις εκφάνσεις της.
0: Ακριβώς.
1: Και αυτό πρέπει να κάνουμε, να είμαστε στοχοπροσιλωμένοι όμως στο να επιλέγουμε επιστήμονες και να κάνουν και τις συγκεκριμένες θεραπείες που τα αφορά μπότοξ και τα λοιπά. Γενικά να αφήσουμε όλα τα επιτεύγματα της επιστήμης να τα εξασκούν οι επιστήμονες. Αυτό.
0: Είστε πάρα πολύ ενημερωμένος πάνω σε όλα τα δερματολογικά θέματα. Όλα τα δερματολογικά θέματα που συζητάμε εμείς στην κοινότητά μας τα έχετε δείξει. Ξεφεύγουμε βεβαίως λίγο από αυτά που συζητάγαμε, αλλά δυστυχώς επειδή όντως στην αγορά έχουν βγει πάρα πολλοί μη επαγγελματίες και κάνουν όλες αυτές ουσιαστικά τις πράξεις, πρέπει να ξέρουμε ότι αυτές είναι ιατρικές πράξεις, δύσκολες πράξεις, πράξεις οι οποίες θέλουν πάρα πολύ έντονη εκπαίδευση από ειδικούς. Μπορεί να έχουμε σημαντικές επιπλοκές από όλα αυτά τα ενέσημα και αν δεν υπάρχει όρημη συμπεριφορά του κοινού να πάει σε κάποιον ειδικό, εξειδικευμένο ειδικό, σε κάποιον δερματολόγο, σε κάποιον πλαστικό που αυτές είναι ειδικότητες οι οποίες ουσιαστικά κάνουν αυτές τις πράξεις, πραγματικά μπορεί να έχει πολλά προβλήματα. Έχουμε δει, και δεν μιλάω μόνο για άσχημο αισθητικό αποτέλεσμα, μιλάω έτσι και για κάποια επικινδυνότητα. Μπορεί να δούμε νεκρό, μπορούμε να δούμε. Έτσι, πραγματικά κάποιες επιπλοκές, αν δεν γίνουν από ειδικούς, είναι πάρα πολύ ασφαλές όταν θα γίνουν από ένα εξειδικευμένο προσωπικό. Οπότε πολύ προσοχή σε αυτό. Γιατί η αλήθεια είναι ότι πλέον είναι έτσι οι καθημερινές πράξεις αυτές, όλος ο κόσμος και οι άντρες, έχω να πω ότι έχουν αρχίσει πάρα πολύ έτσι ενεργά και προσέχουν την ποιότητα
1: του. Καλό είναι αυτό, κυρία.
0: Πολύ καλό, πάρα πολύ. Καλό το λέω και εγώ αυτό.
1: Σας ευχαριστώ, κυρία Νικολάου.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Καλή κυρία.
1: Έχουμε ένα καλό καλοκαίρι με έτσι, λιγότερο επώδυνα τσιμπήματα και όταν έχουμε τα τσιμπήματα αυτά να τα αντιμετωπίσουμε όπως πρέπει με τους τρόπους που μας είπατε. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Γεια σας.
1: Για να περάσουμε και σε διαφημιστικό περιβάλλον, το ξέρουμε όλοι, οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο και δυνατότητες, αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνά στο δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει στο ταλέντο σας, σας περιμένει στο actorforthefuture.gr. Και να ξέρετε ότι η μεγαλύτερη γιορτή για την ηλεκτροκίνηση έχει ξεκινήσει. Το motorone.gr σε συνεργασία με το Δήμο Πειραιά διοργανώνει για τρίτη χρονιά τις ημέρες ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα. Από αυτή την Παρασκευή που ξεκίνησε έως και σήμερα στις 8.30 το βράδυ στην πλατεία Κοραή στον Πειραιά. Μπορείτε να έρθετε κι εσείς στο πιο εορταστικό pop-up event και να δείτε από κοντά τα αυτοκίνητα που μας ηλεκτρίζουν από τις κορυφαίες μάρκες της αγοράς. Έτσι με ιταλική επιτυχία θα οδηγηθούμε στο τελευταίο διάλειμμα της εκπομπής και όταν θα επανέλθουμε θα δούμε την αθλητική ενημέρωση, θα δούμε τα αθλητικά δρόμενα.

0: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
1: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμερτζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
2: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
3: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
4: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
5: Όλες οι ειδήσεις.
4: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
6: Στο freegr.gr.
7: Η πύλη της τεχνολογίας.
8: Το hotspot του ίντερνετ.
9: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: Ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, για την καλύτερη αθλητική ενημέρωση στο ραδιόφωνο με εκφραστή τον Αλέξανδρο Χριστάκο, τον συνάδελφό μας, τον δημοσιογράφο. Αλέξανδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Τηλέμαχε. Καλημέρα και στους ακροατές. Έχουμε πολλά να πούμε.
0: Έχουμε. Καταρχάς, έχουμε μουντιάλ την Πέμπτη. Έτσι, δηλαδή, το ξεχνάμε και αυτό. Έχουμε και αυτό. Έχουμε τα δικά μας, βέβαια. Τα μπασκετικά κυρίως, αλλά έχουμε και το μουντιάλ.
1: Ναι, το μουντιάλ ξεκινάει την Πέμπτη. Το μεγάλο ποδοσφαιρικό πάρτι. Έτσι, θα γίνει σε τρεις χώρες. Είπα, Καναδά και Μεξικό. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ένα μουντιάλ ιδιαίτερο, θα έλεγα εγώ, με όλα αυτά που είχαν γίνει και έχουν ακουστεί και με το Ιράν, έτσι, το οποίο μετέχει στο μουντιάλ και έχει τη βάση στην Αμερική, όπου υπάρχει και ο πόλεμος των χωρών αυτών. Αλλά θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Με τα μπασκετικά, εντάξει, δεν θα αναφερθούμε για την Ολυμπιακή Τηλέμαχη. Υπάρχουν πολλές αντικλήσεις, πολλές ανακοινώσεις. Θα πούμε έτσι επιχειρηματικά ότι ο Ολυμπιακός ζητάει τη μόρα του Γιανακόπουλου, επειδή μπήκε στο παρκέ στο δεύτερο τελικό, και ο Παναθηναϊκός με τη μόρα του Γιώργου Μπαρτζόκα για κάποιες στιγμές της συμπεριφοράς του. Να τα αφήσουμε εμείς αυτά, να πάμε στην Εθνική Ελλάδα Τηλέμαχε στο ποδόσφαιρο, η οποία έχει ένα φιλικό σήμερα. Στις 10 η ώρα το βράδυ υποδέχεται την Ιταλία, θα γίνει στο Παγκρίτιο, στο Ηράκλειο. Είναι το τελευταίο τεστ της Εθνικής πριν ξεκινήσει τα παιχνίδια της το Σεπτέμβριο για το Nations League. Θυμίζω ότι το Nations League η Εθνική έχει πάρει την άνοδο και βρίσκεται στην πρώτη κατηγορία. Οπότε στον όμιλό της θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία, την Ολλανδία και τη Σερβία. Τρεις δυνατές εθνικές, θα είναι έξι μάλλον παιχνίδια σπουδαία για την Γάλα Νόλευκη, και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς προετοιμάζει την ομάδα για αυτούς τους αγώνες. Μάλλον σήμερα θα διατηρήσει το σχήμα που είχε διατηρήσει, που είχε ξεκινήσει μάλλον και παρουσίασε στο παιχνίδι, στο τεστ με την Σουηδία, στο οποίο νικήσε 2-2. Ένα σχήμα στο οποίο παίζει με τρεις κεντρικούς αμυντικούς και έχει το ενδιαφέρον του. Ένα σχήμα το οποίο, όπως το δει κανείς, μπορεί να γίνει και με πεντάδα στην άμυνα, δηλαδή είναι δύο back extreme να γυρίσει πιο πίσω. Όπως το δει κανείς, διαφορετικά μπορεί να γίνει και 3-4. Οπότε σε κάθε περίπτωση ένα ιδιαίτερο παιχνίδι και αξίζει και ο κόσμος να το παρακολουθήσει. Να φύγουμε από εκεί, να πάμε για λίγο στο τένις, έτσι, και στο Ρολάν Γκαρός, το διάσημο γαλλικό τουρνουά. Σήμερα έχει τον τελικό των ανδρών. Θα ξεκινήσει στις 4. Ο Αλεξάνδρος Σβέρεφ αντιμετωπίζει τον Φλάβιο Κομπόλη, και τον Σβέρεφ είναι η δεύτερη σερή παρουσία του στο γαλλικό Grand Slam. Πέρυσι τύχει το τελικό από τον Κάρλος Αλκαράθ, και τον Φλάβιο Κομπόλη η πρώτη παρουσία του. Να πω εγώ εδώ ότι ο νικητής θα πάρει τηλέμαχη 2,8 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, και ο ηττημένος 1,4 εκατομμύρια.
0: Καλό πακέτο και για τον ηττημένο και για τον νικητή,
1: βέβαια. Ωραία, λοιπόν, να πάμε και σε κάποια μεταγραφικά για τις ομάδες μας. Να πούμε λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός, με βάση δημοσιεύματα από την Ισπανία κυρίως, έχει έρθει συμφωνία με τη Μαγιόρκα για τον 28χρονο Πάμπλο Μαφέο. Είναι δεξιός μπακ, ένας παίκτης τον οποίο θέλει ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπα, ένας παίκτης ο οποίος έχει και ισπανικό διαβατήριο και λογίζεται ως κοινοτικός, και το τονίζω αυτό, διότι ο Ολυμπιακός είχε ένα θέμα με τους ξένους ποδοσφαιριστές και πρέπει το όριο, και αναγκαζόταν και ο βάσκος προπονητής να κόψει κάποιον ή κάποιους από τις αποστολές του. Λοιπόν, τον Πάμπλο Μαφέο, με τον οποίο είναι σε συζητήσεις, και φαίνεται να είναι και πολύ κοντά για να προσπάσει το νέο του ήλιο και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή. Από εκεί και πέρα, οι Ερυθρόλευκοι και έχουν κάνει και την κίνηση τη προς το Λεβαδιακό και τον Τριαντάφυλλο Κάπρα. Είναι 24 ετών και αυτό δεξιό μπακ. Ήταν το καλύτερο δεξιό μπακ η Super League τη σεζόν που τελείωσε. Να πάμε και στον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει πρόβλημα στη θέση του τερματοφύλακα. Ουσιαστικά δεν έχει κανέναν. Θα πάρει τουλάχιστον δύο τερματοφύλακες. Θα ήθελε να είναι ένας από αυτούς ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος, ο οποίος έχει αγωνιστεί ξανά στους πράσινους. Είναι σε επαφές με τον έμπειρο Άσο. Ο ίδιος έχει εκφράσει την επιθυμία να γυρίσει στην Ελλάδα, αλλά πρέπει ο Παναθηναϊκός να τα βρει και με την Newcastle, και αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι σε όλα αυτά. Να περάσουμε στον ΠΑΟΚ, ο οποίος λέμε έχει πάει σε ριζικές αλλαγές. Το έχουμε ξαναπεί αυτό στο οργανόγραμμά του, σε πρόσωπα κυρίως. Εχθές λοιπόν ανακοινώθηκε η πρώτη. Ο Λέο Μάτος έγινε ο νέος αθλητικός διευθυντής, ο οποίος έχει φορέσει τη βαρύτητα της ομάδας στο παρελθόν. τα τρία τελευταία χρόνια ήταν στη Βάσκο τα Γκάμα, για αν έρχεται πολλά ταλέντα, έκανε και πολλές πωλήσεις.
0: Αλέξανδρος Συστάκος, κυρίες και κύριοι, στο αθλητικό ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε μου. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα, εύχομαι. Άντε να κατεβάσουμε τροχούς τώρα. Ολοκληρώθηκε και η κυριακάτικη πρωινή μας πτήση. Να ευχαριστήσω όλες και όλες που ήσασταν μαζί μας στο αεροπλάνο, είτε όταν ξεκινήσαμε, είτε σε κάποιο σταθμό ενδιάμεσο επιβιβαστήκατε. Ευχαριστώ και το πλήρωμα της πρωινής πτήσης, όπως πάντα άψογο, τον κρατεώδη διοικητή των Αητών Ηχοληπτών, Παναγιώτη Χαλαρή. Δύναμη, μεγάλη δύναμη, καλύτερος. Στο τηλεφωνικό κέντρο 2-11-10-80-8-80. Ξανθή αγαπημένη Παναγιά, Ελένη Τάγκα, κυρίες και κύριοι. Τα τραγούδια επέλεξε ο πρίστοβος Θανάσης Βούτσινος, στην μπέλα της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Ευωϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, Κατερίνα Πλατή. Έρχεται η Τζούλη Τσίγκα τώρα. Θα είναι για 2 ώρες μαζί σας. Από τον πιλότο σας, τηλέμαχο Σαντορινέο, βγαίνει ένα πολύ πολύ όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Χωρίς προβλήματα, αν αυτά εμφανιστούν, εσείς θα σηκώσετε το κεφάλι ψηλά, θα χαμογελάσετε και θα πείτε: θα τα καταφέρουμε, θα επιβιώσουμε και θα επιζήσουμε κάθε κατάσταση. Αρκεί να είμαστε χαμογελαστοί με αισιοδοξία και δύναμη. Καλημέρα.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
2: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
3: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
5: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
4: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
6: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
7: Ακούτε Ionion FM.
8: Λέων, άκου να δεις, χρόνια πολλά, παιδιά. Ζεστούλα σήμερα, ζεστούλα από νωρίς πρέπει να πω, με το θερμόμετρο λέει να πιάνει τους 34 στην Αθήνα το μεσημέρι, 36 θα πάει στη Λάρισα, πάντα πρωτοπόρα η Λάρισα στη θερμοκρασία, στα βόρεια και στα βόρεια ορεινά θα έχει και μπόρες το μεσημέρι. Αν έχετε σκοπό τώρα να πάτε στο κέντρο της Αθήνας σήμερα ή να περάσετε από εκεί, προτιμήστε το μετρό, σίγουρα όχι το αυτοκίνητο, γιατί ως τις 12 το μεσημέρι οι περισσότεροι δρόμοι εκεί γύρω από το Σύνταγμα και όχι μόνο είναι κλειστοί για τα οχήματα λόγω αγώνα ποδηλασίας. Από τις 8 το πρωί είναι σε εξέλιξη ο έκτος αγώνας Run Bike Care που οργανώνει ο Σύλλογος Καρκινοπαθών, Εθελοντών, Φίλων Ιατρών Αθηνών με αφορμή την επερχόμενη Παγκόσμια ημέρα επιζώντων του καρκίνου. Οι αγώνες γίνονται στη διαδρομή πλατεία Συντάγματος, που είναι η εκκίνηση και ο τερματισμός Φιλελλήνων, Βασιλής Αμαλίας, Βασιλής Όλγας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Ακαδημίας, Σύνα, Πανεπιστημίου και καταλήγουν πάλι πλατεία Συντάγματος. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλοι αυτοί οι δρόμοι είναι κλειστοί και θα μείνουν στις 12 και είναι κλειστές και πολλές κάθετες οδοί σε αυτούς τους δρόμους. Οπότε πάρτε τα μέσα μεταφοράς, δηλαδή μάλλον το μετρό που είναι, δεν κινείται πάνω στο δρόμο. Αν πάλι πάτε προς παραλία για βουτιά, πρώτα απ' όλα κάντε μια βουτιά και για μας. Δεύτερο, φορτώστε κάρτες και πορτοφόλια πριν φύγετε. Αν πρόκειται δηλαδή να προτιμήσετε τις οργανωμένες, τα beach bar κτλ. Εδώ στην Αττική, διάβαζα χθες την ταρίφα, είναι λέει γύρω στα 10 ευρώ η είσοδος, 30 με 40 ευρώ το σετάκι ομπρέλα με δύο ξαπλώστρες. Τώρα, άμα πεις να πιεις και κάτι, ανεβαίνει ο λογαριασμός. Αν αυτό πάλι πείτε ότι θα πάρετε και την οικογένεια και το πολλαπλασιάσεις επί 3 ή 4 άτομα, τότε νομίζω ότι το ξανασκεφτείτε, θα αρχίσετε να ψάχνετε χώρο, να απλώσετε την πετσετούλα σας και την ομπρελίτσα σας που θα την πάρετε από το σπίτι στο λίγο ελεύθερο χώρο που έχει απομείνει. Κάντε τα πλάνα σας σε κάθε περίπτωση, διότι το καλοκαιράκι που έρχεται θα είναι καυτό, όπως είναι όλα τα καλοκαίρια, ειδικά τα τελευταία χρόνια εδώ στην Ελλάδα. Οι Ευρωπαίοι πάλι, σύμφωνα με τελευταία έρευνα, φαίνεται ότι γυρνούν την πλάτη στους δημοφιλείς προορισμούς με υπερτουρισμό. Δεν το θέλουν, προτιμούν πιο εναλλακτικές διακοπές, σύμφωνα με τη μελέτη της European Travel Commission σε συνεργασία με τη Mid House. Ενώ στην Ελλάδα πάλι, εντάξει, τα έχουμε και λυμμένα αυτά, γιατί ένα στους δύο δεν θα πάει διακοπές έτσι κι αλλιώς, λόγω οικονομικής δυσπραγίας. Αυτά είναι τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ, τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Λοιπόν, ποιοι είμαστε εμείς εδώ? Πρώτα απ' όλα είπαμε ότι είμαστε στα παραπολιτικά, στους 90,1 είναι οι στιχομυθίες και θα πάμε παρέα με αυτές ως τις 11. Τον ήχο ρυθμίζει ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης, το είπα και σωστό σήμερα. Επιμέλεια παραγωγής πάντα Όλγα Καλατζή. Μουσική διαλέγει πάντα ο Βασίλης Κρυμπάς. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211 10 80 880 είναι η κυρία Ελένη Τάγκα σήμερα. Εκεί θα σας απαντά εκείνη στο τηλεφωνικό κέντρο. Το mail μας είναι πάντα το ίδιο, radio@parapolitica.gr. Είναι εδώ για να επικοινωνήσουμε, να μας γράψετε, να μας ενημερώσετε για κάτι, να σχολιάσετε ό,τι θέλετε, να παραπονεθείτε, να διαφωνήσουμε, να συμφωνήσουμε. Εδώ περιμένω τα μηνύματά σας, radio@parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα, ως τις 11.

Βοήθεια ζητάνε οι Beatles, αυτό το τραγούδι που έγινε τρελή επιτυχία όταν κυκλοφόρησε, όπως και τα υπόλοιπα που συμπεριλαμβανόταν στο άλμπουμ το ίδιο. Και εδώ με τον Παναγιώτη Χαλαρή λέγαμε, από ένα στους δύο δεν θα πάει διακοπές, λέει το ΙΕΛΚΑ φέτος στην Ελλάδα. Πού να βρούμε αυτόν τον έναν που θα πάει, τέλος πάντων, εντάξει, ανοίξτε λίγο παιδιά, λίγο αλληλεγγύη, πάρτε και μας μαζί, κάντε, πείτε, κάντε μια πρόταση, αν έχετε ένα εξοχικό, κάπως να το δούμε, έτσι. Λοιπόν, ξεκίνησε ο πολιτικός καύσον, πρέπει να σας πω, το έχουμε καταλάβει όλοι, το έχετε καταλάβει όλοι. Την Πέμπτη θα έχουμε μήνυ ανασχηματισμό, γιατί αδειάζει η θέση του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, αφού ο κύριος Κυρανάκης την Τετάρτη αναμένεται να εκλεγεί στην Πολιτική Επιτροπή ως γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Και υπάρχει πληροφορία, χθες το διάβασα από νωρίς στο παραπολιτικά.gr, ότι τη θέση του, τη θέση δηλαδή του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, ενδέχεται να καταλάβει ο σημερινός κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης. Πράγμα που σημαίνει ότι αν καταλάβει τη θέση ο κ. Μαρινάκης, αδειάζει και η θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Άρα πρέπει και εκεί να τοποθετηθεί κάποιος. Παίζουν ονόματα και για εκεί. Θα δούμε. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Χθες πάντως ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι οι κάλπες θα στηθούν το 27, γιατί λέει το μεγάλο μας όπλο θα είναι η αξιοπιστία μας και θεωρώ ότι μπορούμε και πρέπει να είμαστε αυτοδύναμοι. Ακούμε πολλά αυτόν τον καιρό από όλες τις πλευρές, είναι σε φάση αναδιάταξη στο πολιτικό σκηνικό. Χθες την τιμητική του είχε ο ΣΥΡΙΖΑ, συνεδρίασε η Κεντρική Επιτροπή πολλές ώρες. Υπήρξαν φορτισμένες τοποθετήσεις. Τελικά κύλησε πολύ πιο ήρεμα από ότι κάποιοι φοβόταν η διαδικασία όλη. Πέρασε η γραμμή Φάμελου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα λειτουργήσει αντιπαραθετικά με την Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα, αλλά θα στηρίξει ουσιαστικά την Ελλάς. Περισσότερες ανακοινώσεις δεν έγιναν, όπως ας πούμε αν δεν θα κατεβάσει ψηφοδέλτιο, που δεν θα κατεβάσει λογικά ο ΣΥΡΙΖΑ, πώς θα προχωρήσει και τα λοιπά ακριβώς. Αυτά πάνε για λίγο αργότερα μάλλον. Η γραμμή Πολάκη, Παπά, Δούρου και τα λοιπά συγκέντρωσε πειρά από τον Σοκράτη Φάμελο. Τοποθετήθηκαν και τα στελέχη αυτά του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά φαίνεται όλοι ότι έκαναν ένα βήμα πίσω και το πάνε για λίγο αργότερα, την οριστική ρήξη δηλαδή.

Τέλος πάντων, κατέληξαν ότι δεν θα υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο με τον Αλέξη Τσίπρα. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Είχε προϋπάρξει, το ακούγαμε χθες και από τη Γεωργία Σαδανά που μας τα είπε εδώ τα τελευταία νέα το πρωί. Είχε φορτίσει την κατάσταση και αυτή η ανάρτηση του κυρίου Σιακαντάρη, του συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα. Την απέσυρε μετά από λίγο. Συγκέντρωσε αρνητικά σχόλια από την πλευρά του Παύλου Πολάκη. Ξαναπάω στο κεντροδεξιό τοπίο. Εκεί θεωρείται ζήτημα χρόνου η ανακοίνωση νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Όπως το λέγαμε και χθες, μιλώντας στο Ηράκλειο την Παρασκευή το βράδυ, είπε ότι έχει πάρει τις αποφάσεις του, αλλά θα τις ανακοινώσει ο ίδιος. Γιατί, λέει, η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη έχει μείνει ανεκπροσώπητη. Στο Πασόκ νομίζω ότι γίνεται έτσι ανάλυση των τελευταίων δημοσκοπήσεων που στην μεγάλη πλειοψηφία τους, και ήταν πολλές οι δημοσκοπήσεις αυτή την εβδομάδα, στη μεγάλη πλειοψηφία τους δείχνουν το κόμμα Τσίπρα δεύτερο, την Ελλάς δηλαδή, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη να είναι δεύτερο κόμμα, εκτοπίζοντας το Πασόκ στην τρίτη θέση, ενώ σε κάποιες από τις μετρήσεις αυτές το Πασόκ υποχωρεί οριακά και στην τέταρτη θέση, καθώς ανεβαίνει στην τρίτη η Μαρία Καριστιανού. Αυτό δείχνει και η τελευταία δημοσκόπηση που ήταν αυτή της Μάρκ για το πρώτο θέμα, που δίνει πρώτη τη Νέα Δημοκρατία, δεύτερο το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με διψήφια διαφορά μεταξύ τους. Ακολουθεί το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, και οριακά πιο πίσω είναι το Πασόκ. Θα δούμε πολλές δημοσκοπήσεις και το επόμενο διάστημα. Θα ακούσουμε και πολλά, για να δούμε.

Λοιπόν, 13 λεπτάκια μετά τις 9 πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να σας ξεκινήσω εγώ πρώτα. Για άλλη μια χρονιά η Εθνική Τράπεζα και η Mastercard έχουν κρατήσει την καλύτερη θέση για σένα στην καρδιά του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές μέχρι τις 21 Ιουνίου και μπορεί να γίνεις ένας από τους 110 τυχερούς που θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσουν μοναδικές παραστάσεις στα αρχαία θέατρα της Επιδαύρου. Είναι όμορφο κάποιες εμπειρίες να δημιουργούνται αποκλειστικά για σένα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.

Να σας θυμίσω επίσης ότι είναι σε εξέλιξη μεγαλύτερη γιορτή για την ηλεκτροκίνηση. Έτσι, το motorone.gr σε συνεργασία με το Δήμο Πειραιά διοργανώνει για τρίτη χρονιά τις ημέρες ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα από την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 10.30 το πρωί μέχρι και την Κυριακή σήμερα, δηλαδή 7 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ στην πλατεία Κοραή στον Πειραιά. Έλατε και εσείς στο πιο εορταστικό pop-up event και δείτε από κοντά τα αυτοκίνητα που μας ηλεκτρίζουν από τις κορυφαίες μάρκες της αγοράς. Μεγάλος χορηγός της εκδήλωσης είναι η ΔΕΗ. Barclay James Harvest στην εφηβεία με πέτυχαν αυτοί, πρέπει να σας πω, και μου τους θυμίζει ο Βασίλης Κρυμπάς και πολύ πολύ μ' αρέσουν. Σιγά σιγά θα πάμε για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της ώρας.

25 λεπτάκια μετά τις 9, αλλά αφήσαμε με τον Παναγιώτη χαλαρή όλο το τραγούδι αυτό των αδερφών Κατσιμίχα, το ωραίο καλοκαίρι, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Μια πολύ ωραία επιλογή του Βασίλη Κρυμπά ήταν αυτή, μια ακόμα πολύ ωραία επιλογή δηλαδή του Βασίλη Κρυμπά. Πρέπει να πούμε. Να σας πω ότι είχαμε πριν από κάποιες ώρες επίθεση σε φεστιβάλ στο Οχάιο, πυροβολισμούς, 12 τραυματίες, πανικός γενικά, αναζητούνται οι δράστες, δεν έχουν συλληφθεί ακόμα. Είναι τουλάχιστον 12 οι άνθρωποι που τραυματίστηκαν στην πόλη Τολίντο, στην Αμερικανική πολιτεία Οχάιο. Εκεί γινόταν ένα τοπικό φεστιβάλ και ξαφνικά εμφανίστηκαν ένοπλοι. Δεν ξέρω, δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες για το τι έγινε ακριβώς. Θα το μάθουμε στη συνέχεια. Λοιπόν, πάμε εμείς τώρα στο τη βόλτα μας στο περίπτερο να δούμε τις κυριακάτικες εφημερίδες. Ξεκινάω με την απογευματινή. Μερική επαναφορά δώρων. Εξετάζεται η καταβολή 250, 100 και 100 ευρώ τα Χριστούγεννα, το Πάσχα και το καλοκαίρι αντίστοιχα. Στο τραπέζι και νέα αύξηση της ειδικής ενίσχυσης των 300 ευρώ με παράλληλη διεύρυνση του αριθμού των δικαιούχων. Προς πλήρη κατάργηση προσωπική διαφορά, αλλάζει το μοντέλο στην παρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης. Έξτρα κίνητρα για την απασχόληση συνταξιούχων. Μέτρα έκπληξη στο νέο ασφαλιστικό και σχέδιο για αυξήσεις εισοδημάτων. Νέα Δημοκρατία, γαλάζιες καραμπόλες με φόντο την κάλπη, επιλογή Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα και το πλάνο Μητσοτάκη για εγρήγορση του εκλογικού μηχανισμού στο τραπέζι μετακόμιση κορυφαίου υπουργού στο Μαξίμ. Γιώργος Σουφλιάς, ο υπουργός των έργων και της ισχυρής άποψης, η πορεία, οι συγκρούσεις και το αποτύπωμά του στη Νέα Δημοκρατία. Κέντρο αριστερά στη δίνη των μετρήσεων, Ανδρουλάκης, Τσίπρας και ΣΥΡΙΖΑ σε δύσκολο σταυροδρόμι. Μπάρμπαρα Λιφ, μπέρδεψαν το Ιράν με τη Βενεζουέλα. Και σέντρα στο πιο ασυνήθιστο μουντιάλ όλων των εποχών. Είναι το μεγαλύτερο, θα είναι το καλύτερο. Αυλαία την Πέμπτη λοιπόν, στο παγκόσμιο κύπελο της Βόρειας Αμερικής, με τις περισσότερες ομάδες, τους πιο πολλούς αγώνες, τα μεγάλα διαλύματα, αλλά και τις πιο πολλές διαφημίσεις και τα ασύλληπτα κέρδη. Θα γίνει Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό το μουντιάλ.

πρώτο βήμα, τα πρόσωπα απέναντι στους αριθμούς, Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Κάρης, Τιανού, σε ποιες δεξαμενές εστιάζουν και τι ανησυχεί τα κομματικά επιτελεία, τα πάνω και τα κάτω όρια στις επιδόσεις των κομμάτων, η σύνθεση της εκλογικής βάσης και οι μετακινήσεις ψηφοφόρων, το χάσμα γενεών που καταγράφεται στο δίλημα, αλλαγή ή σταθερότητα, το ιδεολογικό και κοινωνικό πρόσημο στο δρόμο προς την κάλπη. Ώρα για Μουντιάλ, γιατί οι μεγάλοι της διανόησης αγαπούν το ποδόσφαιρο. Προσύμφωνο με την ΕΕΠ και ανταλλαγή mails για το Predator, τι επικαλείται η πλευρά Ντίλη, αν γράφει το βήμα. Οι υπογραφές των δύο μερών, η αλληλογραφία για τεχνικά και διαχειριστικά θέματα του παράνομου λογισμικού. Πάμε στην Αυγή. Λεφτά υπάρχουν για τα Golden Boys της ΔΕΗ. Με μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης, 16 κράτη-μέλη έριξαν τις τιμές των καυσίμων. Πάμελο σε πολιτική γραμματεία και κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ από Προοδευτική Συμμαχία. Πάνδημο έτοιμα να υπάρξει συνεργασία και σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων. Η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να προκύψει μέσα από περιχαρακώσεις και μοναχικές πορείες. Θα κάνουμε όσες υπερβάσεις απαιτούνται για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Θα ήταν στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Μουντιάλ 2026, ποδόσφαιρο χωρίς σύνορα, κόσμος με ψηλότερα τείχη. Σέντρα στις 11 Ιουνίου, το πολιτικό υπόβαθρο, οι όμιλοι, προτάρες, φαβοροί και outsider. Η Ουκρανία, όταν πάνε να περάσουν την ειρήνη από το πεδίο της μάχης. Πόλεμο στη Μέση Ανατολή, διαπραγμάτευση περνά πλέον από τη Βηρυτό και ο Τραμπ σε πόλεμο με Αγιατολάχ και Μίλι Βανίλη. Ποιος τους θυμήθηκε τους Μίλι Βανίλη? Πάμε στην Καθημερινή. Το παράθυρο του Οκτωβρίου, αναβρασμός στην αντιπολίτευση και η φόβη του χειμώνα φέρνουν τις κάλπες πιο κοντά. Το σκεπτικό των εισηγήσεων για πρόωρες εκλογές. Η Ελλάς και οι άλλοι, η Έφη, ο Χάρης και το φίλτρο του Τσίπρα. Αλβανία, η βουτιά της Ιβάνκα και τα όπλα της Ομογένειας, τα όπλα εντός εισαγωγικών, της Ομογένειας, στεγαστική κρίση, μη κατοικήσιμα 250.000 κλειστά σπίτια. Κεντρική φωτογραφία στην Καθημερινή, ένας πιτσιρικάς που παίζει με μια μπάλα ποδοσφαίρου και φαίνεται να ξέρει και καλά κιόλας τι περιμένω να δω στα γήπεδα της Αμερικής, γράφει. Πάμε στην κυριακάτικη κόντρα. Απόλυτη κυριαρχία του Τσίπρα στο χώρο της κεντροαριστεράς. Διαρκή άνοδο των ποσοστών της Ελλάς, καταγράφουν όλες οι δημοσκοπήσεις. Ο Αλέξης προετοιμάζεται για εκλογές και αρχίζει περιοδίες σε όλη τη χώρα. Γυναικοκτονίες, έγκλημα χωρίς τέλος, γράφει κόντρα. Και μανιφέστο από την Κρήτη από τον Αντώνη Σαμαρά. Το πρώτο θέμα, έσω έτοιμος για κάλπες, ο Μητσοτάκης δηλώνει Απρίλιο, αλλά σκέφτεται και το Σεπτέμβριο, κινήσεις εκλογικής τακτικής με αλλαγές στο κόμμα και την κυβέρνηση. Γκάλοπ Μάρκ για το πρώτο θέμα, ήρθε η ανατροπή στην αντιπολίτευση, ο Τσίπρας καθαρά δεύτερος με πολιτικό χορηγό, το Πασόκ. Συνέντευξη του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ στο πρώτο θέμα. Η Ελλάδα έχει απίστευτα πλεονεκτήματα στον τουρισμό, στην ναυτιλία, στην ενέργεια και τα ακίνητα. Τα αλκοτέστ έκοψαν 12% τα ποτά στους ξενύχτιδες, γράφει το πρώτο θέμα, και 11 Έλληνες στην παγκόσμια ελίτ των ερευνητών. Πάμε στο παρόν της Κυριακής. Στον αέρα το πολιτικό σκηνικό, σαρωτικές αλλαγές προκαλούν οι ανακοινώσεις κομμάτων από Τσίπρα και Καριστιανού. Υποδιάλυση 3 κόμματα στα όρια, άλλα 2. Βαρόμετρο για το μέλλον της Νέας Δημοκρατίας, ο Σαμαράς. Παίζει με τα νεύρα μας η ΕΙΔΑΠ. Πληθαίνουν οι καταγγελίες για ακατανόητες αυξήσεις στους λογαριασμούς του νερού που έρχονται να συμπληρώσουν το καπέλο του 200% στα πάγια. Και στην πολιτική άρχισαν συζητήσεις για τη μετά Μητσοτάκη εποχή στη Νέα Δημοκρατία. Ο Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής έχει σήμερα δημοσκόπηση από την Παλμός Ανάλυσης. Double score για τη Νέα Δημοκρατία, δίνει 28,1% στη Νέα Δημοκρατία, 14,3% στην Ελλάδα, στο Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση, 10,3%
και στο ΠΑΣΟΚ και στην Ελπίδα για Δημοκρατία της Μαρίας Χαριστιανού, στην τρίτη θέση, και τα δύο αυτά κόμματα σύμφωνα με την Παλμός Ανάλυσης, και ακολουθούν μετά 7% η Ελληνική Λύση, 6,6% το Κομμουνιστικό Κόμμα, 5,4% η Πλεύση Ελευθερίας. Συνεχίζω με τον Ελεύθερο Τύπο. Οι γκρίζες αιμονές της Τουρκίας για 5 ελληνικά νησιά. Έρευνα, τι πιστεύουν οι γονείς της Gen Z, τέλος στο όνειρο του δημοσίου, στροφή σε τεχνικά επαγγέλματα. Η κυριακάτικη One Voice τσιμεντώνει τη διπλή ανάπλαση ο Αλαφούζος. Τα θέλει όλα δικά του, προεκλογική κουτοπονηριά του Mr. Sky, καταστήματα, η μισή λεωφόρος, πάρκο, τα κόρνερ. Σκάνδαλο, η Fraport αυξάνει 390% τα τέλη στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Και αποκάλυψη, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εγκαλεί τις τράπεζες ότι δανείζουν τους ίδιους και τους ίδιους μεγάλους. Μπαμ στο ρεπορτάζ, τέλος στο πάρτι των φανς, βομβάριου πάγου, η απόφαση σταθμός που βάζει φρένο στις τοκογλυφικές πρακτικές, σέρβισες και φανς. Ιεραρχικές προσφυγές ως μίστη σήματος σε βάρος της Παρασκευής Τιχεροπούλου, η διάλογη φωτιά, η έκθεση του δικαστικού επιμελητή και τα κέρια ερωτήματα που ανακύπτουν. Πάμε στην κυριακάτικη δημοκρατία. 80,4% οργή, η αδικία πνίγει την Ελλάδα. Έρευνα κόλαφος για την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μεγαλύτερες οι ανισότητες από κάθε άλλη χώρα. Επιβεβλημένη αύξηση των φόρων στους ισχυρούς. Επίπλαστο το success story, σε πυλίνα πόδια, η γαλάζια ηγεμονία. Αθέατη εθνοκάθαρση από το ράμα. Οι Αλβανοί κάνουν business με το ελληνικό νησί που τους χάρισε παράνομα ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Οι ιεραρχικές προσφυγές ως μίστη σήματος σε βάρος της Παρασκευής Τιχεροπούλου, η διάλογη φωτιά, η έκθεση του δικαστικού επιμελητή και τα κέρια ερωτήματα που ανακύπτουν. Πάμε στην κυριακάτικη δημοκρατία. 80,4% οργή, η αδικία πνίγει την Ελλάδα. Έρευνα κόλαφος για την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μεγαλύτερες οι ανισότητες από κάθε άλλη χώρα. Επιβεβλημένη αύξηση των φόρων στους ισχυρούς. Επίπλαστο το success story, σε πυλίνα πόδια, η γαλάζια ηγεμονία. Αθέατη εθνοκάθαρση από το ράμα. Οι Αλβανοί κάνουν business με το ελληνικό νησί που τους χάρισε παράνομα ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Η Real Politica.

επίπλαστο το success story σε πυλήνα πόδια, η γαλάζια ηγεμονία. Αθέατη εθνοκάθαρση από το Ράμα, οι Αλβανοί κάνουν business με το ελληνικό νησί που τους χάρισε παράνομα ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Η Real πολιτικά ρίχτερ στο δρόμο προς τις κάλπες, η νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κεντροαριστερά, η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και οι διεργασίες στο χώρο δεξιά της. Πίσω από τον Κούσνερ κρύβεται ο Ράμα. Οι εκπρόσωποι της Ομογένειας στην Αλβανία καταγγέλουν υφαρπαγή ελληνικών περιουσιών για τη δημιουργία του τουριστικού θερέτρου στο Σβερνέτσι. Ίσως είναι η αρχή του τέλους. Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις δύο νέες αντικαρκινικές θεραπείες εκφράζουν οι ειδικοί. Και για την γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, σχεδίαζε να φύγει, αλλά δεν πρόλαβε. Τη χτυπούσε με τη ζώνη, δεν την άφηνε να βγει από το σπίτι. Αποκαλύπτει στη Real η αδερφή της 39χρονης Βασιλικής που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της. Να κλείσουμε με τη Μακεδονία. Υποτονική έναρξη της σεζόν, τουρισμός στην εποχή της ανασφάλειας και της ανακρίβειας. Μόνο ένας στους τρεις θα πάει διακοπές. Νομίζαμε ένας στους δύο. Παναγιώτη, λιγότεροι. Ένας στους τρεις. Δεν έχουμε ελπίδα να μας πάρουν μαζί. Αυτό λοιπόν γράφει. Μέχρι να τελειώσει η εκπομπή θα γίνουν λιγότεροι, λέει ο Παναγιώτης Χάλαρης απέναντί μου εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε παραπολιτικά λοιπόν. Ο Παναγιώτης Χάλαρης ρυθμίζει τον ήχο. Η Όλγα Καλατζή έχει την επιμέλεια της παραγωγής. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Να ακούτε και τώρα. Η Ελένη Τάγκα είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211 10 80 8 80 και απαντά σε εσάς. Και μας μεταφέρει και τα μηνύματά σας, αλλά μπορείτε να μας τα στείλετε και γραπτό στο mail μας radio@parapolitika.gr. Το μικρόφωνο είναι η Τζούλη Τσίγκα, ως τις 11 με τις τυχομηθείες.

Το 1982 λοιπόν σαν σήμερα η Πρισίλα Πρίσκλεϊ που υπήρξε σύζυγος του Έλβις Πρίσκλεϊ άνοιξε την Graceland στο κοινό. Έτσι, να επισκεφτεί αυτό το χώρο που έζησε ο Έλβις Πρίσκλεϊ, αυτή η απίστευτη φωνή που την ακούμε εδώ, έτσι ευκαιρία ψάχναμε να ακούσουμε ένα Έλβις με το Suspicious Minds.

0: Και ενώ ψάχνουμε πόσοι δεν θα κάνουν διακοπές φέτος, ένα στους δύο που λέει το ILK, ένα στους τρεις που διαβάσαμε τώρα πριν από λίγο εδώ στα πρωτοσέλιδα στην εφημερίδα Μακεδονία. Κάτσε να δούμε πόσο κοστίζουν και οι διακοπές, δηλαδή με τα βασικά πράγματα, να πας πρώτα απ' όλα, έτσι, βασικό είναι αυτό. Αλλά πόσο κοστίζουν και εδώ στην Αττική ένα μπανάκι. Ένα μπανάκι, λέγαμε πριν, την ταρίφα για ομπρέλες, ξαπλώστρες και τα λοιπά, 30 και 40 ευρώ λέει το σετ, το Σαββατοκύριακο, το σετ ομπρέλα με δυο ξαπλώστρες. Αυτό είναι, 40 ευρωλάκια, μια χαρά. Τώρα αν είναι 4 άτομα παίρνεις τα παιδιά αγκαλιά ρε παιδί μου στις δύο ξαπλώστρες. Σπίτι με Παναγιά της Χαλάρης. Παναγιά της Χαλάρης που ρυθμίζει τον ήχο. Σας το είπα, δεν σας το είπα πριν. Λοιπόν, για να καλημερίσουμε τον πρόεδρο των εργαζόμενων καταναλωτών Ελλάδας, τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο, που πάντα τα έχει μετρημένα και σταθμισμένα και μας τα λέει έτσι πολύ πολύ σωστά τους αριθμούς και τα ποσά που πληρώνουμε. Καλημέρα κύριε Ραυτόπουλε.
1: Καλή σας ημέρα κυρία Τσίκα, καλημέρα στους ακροατές μας, καλή Κυριακή, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή και για την ανταπόκρισή σας πάντα. Εδώ διαβάζουμε, υπήρχαν τα στοιχεία του ILK τις προηγούμενες μέρες που λέγανε ένας στους δύο δεν θα πάει διακοπές. Διαβάζουμε τώρα ένας στους τρεις δεν θα πάει διακοπές. Και δεν ξέρουμε και αυτές οι διακοπές αν κάποιος αποφασίσει να τις κάνει, γιατί είναι ανάγκη για όλους τους ανθρώπους οι διακοπές. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε ανάγκη από διακοπές κάποιες μέρες. Πόσο θα κοστίσουν?
1: Αυτό το οποίο έχουμε κάνει ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών, την έρευνα που κάνουμε κάθε χρόνο για τις διακοπές, κυρία Τσίκα, βλέπουμε ότι πράγματι αυτοί οι οποίοι θα πάνε διακοπές, και όταν μιλάμε για διακοπές, μιλάμε

0: ολιγοήμερες διακοπές από 3 έως 5 νύχτες. Mm-hmm. Θα έλεγα δηλαδή ένα εξαήμερο είναι περίπου 1 στους 3. Δηλαδή για την ακρίβεια θα πάνε περίπου οι 40% ή 3,5-4 στους 10. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, όπως είπατε προηγουμένως, για ένα μπάνιο στην Αττική θα χρειαστεί να πληρώσει, θα βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη ο καταναλωτής, εάν υπολογίσουμε ότι η είσοδος είναι περίπου το Σάββατο Κυριακή, το Σαββατοκύριακο, περίπου στα 12 ευρώ, συν την κάθε, το κάθε ομπρελοκάθισμα, το οποίο στοιχίζει στα 40 ευρώ το Σάββατο, την καθημερινή στα 30 ευρώ, και μιλάω για φτηνές παραλίες, δεν μιλάω για τις ακριβές. Mm. Αυτό το οποίο υπάρχει εκτός από αυτά, θα πάρει και ένα καφέ οι γονείς, θα πάρουν ένα τόσο τα παιδιά. Δηλαδή, με άλλα λόγια, κύριε Τσίλη, για να το λέμε απλά, θα χρειαστεί για να κάνει ένα μπάνιο 200 ευρώ εάν πάει σε μια οργανωμένη παραλία μια τετραμελής οικογένεια.
1: Για μία μέρα. Για να πάει να κάνει ένα μπάνιο εδώ στην Αττική. Δεν είναι φοβερό?
0: Είτε πάει με λεωφορείο, είτε πάει με τραμ, είτε πάει με δικό του γιοταχή. Αυτό το οποίο, το κόστος το οποίο είναι για μια τετραμελής οικογένεια να πάει σε μια οργανωμένη πλάση, είναι περίπου στα 200 ευρώ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, εάν θα πάμε σε διακοπές στα νησιά, να σας πω ότι μία τετραμελής οικογένεια Πειραιά, Ηράκλειο, επιστροφή με καμπίνα είναι 504 ευρώ τα εισιτήρια. Πειραιά, Χανιά με καμπίνα είναι στα 611 ευρώ τα εισιτήρια. Ραφίνα, Νάξος σε διακεκριμένη θέση, όχι με καμπίνα, είναι 630 ευρώ τα εισιτήρια. Πειραιάς, Πόρο, πάλι σε διακεκριμένη θέση, είναι 689 ευρώ και 40 λεπτά. Πειραιάς, Ρόδο με καμπίνα και επιστροφή σε οικονομική θέση είναι 1118 ευρώ και 50 λεπτά. Κυλίνη, Ζάκυνθος είναι σε θέση διακεκριμένη, είναι 172 ευρώ, και είναι Κεφαλονιά, το ίδιο πράγμα, είναι 193 ευρώ.
1: Αν μιλήσουμε για τις Κυκλάδες από τον Πειραιά, είναι ακόμα ακριβότερα, πρέπει να σας πω.
0: Ακριβότερα.
1: Δηλαδή, το έλεγα και την προηγούμενη εβδομάδα, ένα άτομο κατάστρωμα για να πάει Πάρο με συμβατικό πλοίο και να γυρίσει είναι 102 ευρώ.
0: Με συμβατικό πλοίο, δεν μιλάω για...
1: Ναι, 102 ευρώ, ένα άτομο, κατάστρωμα.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Σας λέω εγώ, σε κατάστρωμα, 689 ευρώ Πειραιά Πάρο σε 640 λεπτά για μια τετραμελής οικογένεια.
1: Ναι.
0: Και επιστροφή. Τώρα, εάν θα πάμε στις διαδικτυλεύσεις, θα σας πω ότι για παράδειγμα σε διαμέρισμα, όχι ξενοδοχείο, σε διαμέρισμα, σε Airbnb, το δωμάτιο με πρωινό είναι στα 833 ευρώ για 5 διανυκτερεύσεις.
1: Πόσο μας είπατε?
0: 833 ευρώ για 5 διανυκτερεύσεις. Σε ξενοδοχείο, δωμάτιο, πρωινό και δείπνο, πάει στα 2744 ευρώ για 6 νύχτες. Τώρα, στα Χανιά, σε διαμέρισμα είναι στα 1148 ευρώ για 6 νύχτες. Δωμάτιο με πρωινό είναι στα 2065 ευρώ και δωμάτιο με πρωινό και δείπνο στα 2980 ευρώ. Στην Άξο, διαμέρισμα είναι για 6 νύχτες στα 1274 ευρώ, με πρωινό 1980, με πρωινό και δείπνο 3116. Στην Πάρο, σε διαμέρισμα 2055 ευρώ για 6 νύχτες, τετραμελής οικογένεια είναι αυτά όλα που σας λέω.
1: Ναι.
0: Δωμάτιο με πρωινό πάμε στα 2155 ευρώ και δωμάτιο με πρωινό και δείπνο πάμε στα 1288 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, άλλο σε ξενοδοχείο για 6 νύχτες, πάλι στην ίδια περιοχή, νησί στην Πάρο, μιλάμε, το ποσό για 6 νύχτες είναι στα 2474 ευρώ και υπάρχει και το πρωινό με δείπνο στα 2792 ευρώ. Μπορώ να σας λέω πάρα πολλά.
1: Τώρα που μας λέτε λοιπόν και το πρωινό και τα λοιπά, στην έρευνα αυτή του ΙΕΛΚΑ, πέρα από το πρώτο συμπέρασμα ότι ένα στους δύο δεν θα πάνε, εσείς μας λέτε, δεν θα πάνε 4 στους 10 δεν θα πάνε διακοπές, μας λέτε.
0: Ακριβώς. Όχι, 4 στους 10 θα πάνε.
1: 4 στους 10 θα πάνε, συγγνώμη. Α, 6 στους 10 δεν θα πάνε, μας λέτε.
0: Ακριβώς.
1: Α, γιατί δεν το είχα καταλάβει αντίστροφα. Να σας πω λοιπόν ότι στην ίδια έρευνα λέει ότι πάρα πολλοί από αυτούς που θα πάνε δεν θα βγαίνουν έξω για φαγητό, θα μαγειρεύουν σπίτι, εκεί που θα μένουν.
0: Πάνω από το 70% είναι αυτό το ποσοστό.
1: Ναι.
0: Των ανθρώπων οι οποίοι που θα μένουν σε δωμάτια, σε Airbnb, τα μαγειρεύουν, γιατί όπως γνωρίζετε τα δωμάτια παρέχουν τουλάχιστον
1: ένα κουζινάκι.
0: Εκεί λοιπόν μιλάμε για το πρωινό θα είναι από τους φούρνους, της περιοχής, του νησιού ή της υπηρετικής Ελλάδας όπου θα πάνε mm-hmm. και στο το μεσημεριανό θα είναι τα σούπερ μάρκετ. Γι' αυτό βλέπουμε και κάθε χρόνο ο τζίρος στα σούπερ, σε όλες τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ που δραστηριοποιούνται είτε στην υπηρετική είτε στην νησιωτική Ελλάδα αυξάνονται κατακόρυφα. Mm-hmm. Δηλαδή μιλάμε έως και διπλασιασμό του τζίρου στους δύο στους καλοκαιρινούς μήνες μεταξύ Ιουνίου και Αυγούστου. Και αυτό δεν το κάνουν μόνο οι Έλληνες, το κάνουν και οι τουρίστες. Και βλέπουμε από τα στοιχεία τα οποία έχουμε από τον επισητισμό mm-hmm. ότι η κίνηση στα εστιατόρια, στις ταβέρνες
1: είναι πολύ μειωμένη.
0: Έχει μειωθεί πάρα
1: ναι,
0: πολύ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχει πάρα πολύ. Δηλαδή, ακόμα και
1: δηλαδή αυτό που ήταν μέσα στις απολαύσεις, ας πούμε, των όποιων διακοπών, το ταβερνάκι, ξέρω εγώ, που είναι με θέα τη θάλασσα ή σε ένα πιο ορεινό σημείο κτλ. Έχει περιοριστεί πάρα πολύ πια.
0: Έχει περιοριστεί ακριβώς. Αυτό το οποίο υπάρχει, κυρία Τσίγκα, αφού mm. βγήκαν και τα αποτελέσματα του πληθωρισμού του μηνός Μαΐου από την Eurostat, μας έδειξε ότι για άλλη μια φορά κατέχουμε μία από τις τρεις πρώτες θέσεις, είμαστε στο βάθρο δηλαδή των νικητών, mm. Σε αρνητική βέβαια μορφή,
1: mm.
0: Στον πληθωρισμό, όταν στην Ευρώπη τρέχει σε ποσοστό 3,2%, στη χώρα μας είναι στο 5%, στη Λιθουανία είναι στο 5,1% και στη Βουλγαρία είναι στο 6,3%.
1: Κύριε Ραυτόπουλε, εντοπίζετε το μεγαλύτερο πρόβλημα από τα τρόφιμα, ας πούμε, σε ενωπά κρέατα, φρούτα και λαχανικά?
0: Εκεί υπάρχει η μεγαλύτερη αύξηση, mm-hmm. ιδίως φρούτα και λαχανικά. Υπάρχει αύξηση σε όλα τα ενωπά προϊόντα, όπως είναι και τα καλοκαιρινά, τώρα είναι και τα ψάρια, υπάρχει, mm-hmm. υπάρχει αύξηση, αλλά υπάρχει, συνεχίζεται η αύξηση, οι ανατιμήσεις στα κρέατα. Mm-hmm. Όμως αυτό δεν σταματάει να υπάρχουν αυξήσεις, θα έλεγα, σε μονοψήφια νούμερα, τόσο σε απορρυπαντικά, όσο και σε τρόφιμα πρώτης ανάγκης, όπως είναι ζυμαρικά, ζύμες, άλευρα, ναι. Πίτες και οτιδήποτε άλλο.
1: Και βλέπουμε άναρχες μεμονωμένες αυξήσεις στα ράφια.
0: Ακριβώς,
1: δηλαδή, ένα προϊόν, ας πούμε, που την προηγούμενη εβδομάδα το πήρε σε 1,5 ευρώ, μπορεί να το δει σε 1,80 ξαφνικά, έτσι, γιατί δεν ξέρει κανείς.
0: Έτσι είναι, κυρία Τσίκα, και να πω ότι για να ξεφύγουν οι εταιρείες, οι βιομηχανίες των τροφίμων και των ειδών πρώτης ανάγκης ή οι πολυεθνικές εταιρείες, το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο του κέρδους, εκείνο το οποίο κάνουν, αλλάζει συσκευασίες. Ενδεικτικά να σας αναφέρω. Ένα απορρυπαντικό το οποίο μέχρι την προηγούμενη, πριν μπει το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο του κέρδους, ήταν 90 μεζούρες, τώρα έχει γίνει 91 μεζούρες. Το πρόβλημα γιατί έγινε 91 μεζούρες, γιατί δεν υπάρχει προηγούμενο προϊόν σε αυτή την ποσότητα, προκειμένου να πούνε ότι είναι νέο προϊόν, γι' αυτό δεν εμπίπτει ναι, ναι. στο πλαφό του μεικτού περιθώριου του κέρδους. Το ίδιο συμβαίνει και με τα σαμπουάν, το ίδιο συμβαίνει και με τα φρόλουτρα, mm. τα οποία ήταν από 750 ml, συγγνώμη, έγιναν 700 ml, έγιναν 720 ml, το ίδιο με τα μαλακτικά, από 49 μεζούρες έγιναν 52 μεζούρες, ναι, ναι. το αντίστροφο.
1: Όπως το λέτε.
0: Αυτά όλα συμβαίνουν προκειμένου οι πολυεθνικές, γνωρίζοντας, είναι ένα βήμα πιο μπροστά, να προσπερνάνε το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο του κέρδους. Αλλά και αυτές που δεν το προσπερνάνε και δεν κάνουν νέα προϊόντα, όπως είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα, επιβλήθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες πολυεθνικές εταιρείες ένα πρόστιμο περίπου στα 3 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο διαπίστωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Καταναλωτή ότι είχαν παραβιάσει το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο του κέρδους 48 προϊόντα. Μας. Αυτό το οποίο δεν μας είπαν εμάς τους καταναλωτές, κυρία Τσίγκα, και έχω στείλει ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας στο Υπουργείο Ανάπτυξης τρεις φορές εξώδικο, προκειμένου να μας γνωστοποιήσει ποιοι είναι αυτοί οι κωδικοί, για να μπορούμε και εμείς ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών, αλλά και ως καταναλωτικό κίνημα, να στρέψουμε το ενδιαφέρον
1: βέβαια,
0: του καταναλωτή
1: βέβαια,
0: σε άλλα προϊόντα. Ναι, ναι. Αυτό δεν μας το λένε. Σας λέμε την εταιρεία.
1: Το οποίο και είναι προβληματικό αυτό. Σας
0: αλλά
1: ευχαριστώ.
0: Όχι ακριβώς. Ναι. Αλλά όχι ότι η εταιρεία που επιβλήθηκε το πρόστιμο, μη φανταστεί κανένας καταναλωτής ότι μείωσε την τιμή στους κωδικούς αυτούς. Δεν έχει μείωσει καμία.
1: Κύριε Ραυτόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε πάντα με πολύ αναλυτικά και έγκυρα στοιχεία. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1.

0: από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
3: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
3: Επιλογή υπεροχής.
0: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.

0: Τώρα πήγαμε πίσω, μας έχει πάει ο Βασίλης ο Κρυμπάς. Είμαστε στον αέρα. Αυτή είναι η 30 Dirty. Το γκρουπ του Θοδωρή Μανίκα που ήταν, ακουγόταν στην ομώνυμη σειρά τηλεοπτική. Το είμαστε στον αέρα, στο Μέγκα νομίζω ήταν. Και ήταν ιστορία ενός ραδιοφωνικού σταθμού που ξεκίνησε λίγο σπυρατικός, λίγο κανονικός. Ένα από αυτά τα ωραία όνειρα που έχουμε όλοι έτσι στα νιάτα μας με τους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Και τους πειρατικούς εμείς τους έχουμε προλάβει, πρέπει να σας πω, παιδιά. Έτσι. Λοιπόν, να σας πω τώρα τελευταία νέα τι γίνεται. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσω από εδώ. Στην Κρήτη, όπως δίνει το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη ένας 37χρονος με καταγωγή από την Παλαιστίνη. Συνελήφθη στο Ηράκλειο, νομίζω, της Κρήτης, μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής, και κατηγορείται, λέει, για ένταξη ως μέλος στην οργάνωση Χαμάς. Κατά τις έρευνες που έγιναν σε σπίτια στην Κρήτη και στην Αθήνα, βρέθηκαν συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, μέσα αποθήκευσης δεδομένων, τραπεζικές κάρτες και εργαστηριακός εξοπλισμός. Ο άνθρωπος αυτός είχε κατέβει στον Άγιο Νικόλαο, όχι στο Ηράκλειο που σας είπα, της Κρήτης, από την Αθήνα, για να δουλέψει σε ξενοδοχείο. Και εδώ είχε ένα διαμέρισμα στα Πατήσια. Θα δούμε. Στο πολεμικό μέτωπο υπάρχει προφανώς η συζήτηση. Δεν έχουμε ακόμα συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Έχει και μια κλιμάκωση έτσι, κατά διαστήματα, με ανταλλαγή πυρών σε στόχους, αμερικανικές βάσεις, σε πλοία κτλ. Θα δούμε τι θα γίνει. Το μέτωπο Λιβάνου-Ισραήλ είναι ανοιχτό. Εκεί το αίμα συνεχίζει να χύνεται. Οι επιθέσεις των Ισραηλινών συνεχίζονται. Οι αντεπιθέσεις Χεζμπολάχ επίσης. Υπάρχει ρήγμα μεταξύ του Προέδρου του Λιβάνου, του ΑΟΥΝ, με την ηγεσία της Χεζμπολάχ. Και είναι κάτι επίσης το οποίο το έβαζαν ως όρο οι Ιρανοί για να υπάρξει εκεχηρία, δηλαδή την αποχώρηση των Ισραηλινών από το Λίβανο. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα συμβεί. Θα σας πω όμως κάτι άλλο. Δέχτηκε δύο χτυπήματα ο Ντόναλντ Τραμπ αυτή την εβδομάδα. Το πρώτο ήταν από την Βουλή των Αντιπροσώπων, με τη συμμετοχή 211 δημοκρατικών και 4 ρεπουμπλικανών, που ψήφισαν υπέρ του περιορισμού των προεδρικών εξουσιών του Τραμπ. Δηλαδή ουσιαστικά τι του είπανε, ψήφισαν να περιοριστούν οι προεδρικές εξουσίες τους σε σχέση με τον πόλεμο. Και ουσιαστικά του είπανε να μην συνεχιστούν οι εχθροπραξίες με την Τεχεράνη. Αντέδρασε έντονα, όπως καταλαβαίνετε, τους χαρακτήρισε αντιπατριώτες. Και το δεύτερο χτύπημα ήταν ότι οι ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές αυτή τη φορά από το κόμμα του έθαψαν οριστικά το σχέδιο Τραμπ για τη δημιουργία ενός ταμείου αποζημιώσεων που θα πλήρωνε όσους δήθεν, σύμφωνα με την επιχειρηματολογία του, αδικήθηκαν από τους πολιτικούς του αντιπάλους. Αυτοί, να καταλάβετε, σε αυτούς περιλάμβανε τον εαυτό του και αυτούς που φυλακίστηκαν για την εισβολή στο Καπιτόλιο που είχε γίνει το 1921. Ενώ μπλόκαραν οι Ρεπουμπλικανοί και τη δημόσια χρηματοδότηση του αμφιλεγόμενου νέου χρυσοπίκυλου παραρτήματος του Λευκού Οίκου με $1 δισεκατομμύριο. Πάει η αίθουσα χορού, δεν την χρηματοδοτούν, λένε, με δημόσιο χρήμα. Και το τρίτο χτύπημα ήταν από το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο που αποφάσισε ότι πρέπει να αφαιρεθεί το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ από το κέντρο Κέννεντι στην Ουάσιγκτον. Αυτό το όνομα δεν υπήρχε στο κέντρο Κέννεντι στην Ουάσιγκτον, ήταν κέντρο Κέννεντι. Πριν από ένα χρόνο ο Τραμπ έδωσε εντολή και μπήκε φαρδί πλατή από πάνω από τον Κέννεντι το δικό του το όνομα. Οπότε ήταν κέντρο Τραμπ και Κέννεντι. Αλλά προσέφυγε το ίδρυμα, το κέρδισε τη δίκη και ο ομοσπονδιακός δικαστής Κρίστοφερ Κούπερ έδωσε εντολή στην κυβέρνηση να αφαιρέσει όλες τις πινακίδες που φέρουν το όνομα του Τραμπ και να διαγράψει το όνομά του από όλα τα επίσημα έγγραφα εντός 14 ημερών. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε την άλλη ώρα. Έρχεται τηλέμαχος Σαντορινέως για Δελτίο Ειδήσεων.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ιόνιον FM στέρεο.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 10. Μέρικη επαναφορά των δώρων εξετάζει η κυβέρνηση, όπως αποκαλύπτει κυριακάτικη απογευματινή. Στα μέτρα έκπληξης, το νέο ασφαλιστικό εξετάζεται μεταξύ άλλων η καταβολή 250, 100 και 100 ευρώ τα Χριστούγεννα και το Πάσχα και τις διακοπές αντίστοιχα. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ως τις 12 το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας. Σε εξέλιξη ο ποδηλατικός γύρος και αγώνας δρόμου Run Bike Care που οργανώνει ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων Ιατρών Αθηνών. Αναλυτικά ρυθμίσεις στα παραπολιτικά.gr. Στα χέρια της ΕΥΠ και της αντιτρομοκρατικής 37χρονος Παλαιστίνιος με πιθανές διασυνδέσεις με πρόσωπα που έχουν απασχολήσει πρόσφατα τις Κυπριακές Αρχές για υποθέσεις που σχετίζονται με την τρομοκρατική δράση της Χαμάς στην Ιερουσαλήμ. Στο πλαίσιο της έρευνας πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε σπίτια στην Κρήτη και στην Αθήνα, όπου οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν κινητά τηλέφωνα, φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, μέσα αποθήκευσης δεδομένων, τραπεζικές κάρτες καθώς και εργαστηριακό εξοπλισμό. Ο 37χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί το εύρος των δραστηριοτήτων του εντός και εκτός Ελλάδας. Με βαρύτατες κατηγορίες, μεταξύ αυτών για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία και δωροδοκία, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα οι 6 συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων διεκπεραιώσεων ακινήτων σε πολεοδομίες της Αττικής. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 30 άτομα, δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιώτες. Φαίνεται ότι προέβαιναν σε παράτυπη κατά προτεραιότητα έκδοση οικοδομικών αδειών, τακτοποίηση αυθαιρέτων, μείωση προστήμων και τη γενικότερη διαχείριση πολεοδομικών υποθέσεων. Σε έρευνες σε περιοχές όπως Γαλάτσι, Μαρούσι και Κηφισιά κατασχέθηκαν σχεδόν 335.000 ευρώ, ηλεκτρονικές συσκευές, ατζέντες και χειρόγραφες σημειώσεις. Η συμπόρευση με το ενεοσύστατο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αποφάσισε κατά πλειοψηφία η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, εγκρίνοντας την κεντρική εισήγηση του Προέδρου του κόμματος Σοκράτη Φάμελου. Σε άλλο μήκος κυμάτος, Νίκος Παπάς, Αρεναδούρου, Τρίφωνα Αλεξιάδης αλλά και ο Παύλος Πολάκης ο τελευταίος, σχολιάζοντας την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ και περιμένουμε να δούμε την υλοποίηση του σχεδίου. Ο αγώνας συνεχίζεται. Δύο νεκροί από ρωσικές επιθέσεις στην νοτιοανατολική και κεντρική Ουκρανία. Οι νέες εκδρομές της Ρωσίας σημειώνονται την ώρα που ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι πρόκειται να συναντηθεί στο Λονδίνο με τον Γάλλο ομόλογο του Μακρόν, τον Γερμανό καγκελάριο Μέρτς και τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ». Στην Τεχεράνη, ο υπουργός εσωτερικών του Πακιστάν Μοχσίν Νακβί, στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου εγχειρήματος του Ισλαμαμπάντ να μεσολαβήσει στο διάλογο ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζονται οι σποραδικές εχθροπραξίες. Στα αθλητικά, σημαντικό φιλικό για την εθνική ποδοσφαίρο απόψε, αντιμετωπίζει στις 10 το βράδυ την Ιταλία στο Παγκρίτιο.
1: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
3: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
2: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
4: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο, να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
6: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
7: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα, πίτσα, κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
8: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
9: Ακούτε Ionion FM.
10: Έκτισε ένα ακόμα μουσικό ρεκόρ γιατί έγινε ο γυρεότερος άνδρας καλλιτέχνης που κατάφερε να κατακτήσει την κορυφή των Βρετανικών charts με το άλμπουμ που κυκλοφόρησε Surrounded by Time, όπου ερμήνευε καταπληκτικά πολλά ωραία και γνωστά τραγούδια άλλων και πήγε κατευθείαν στην πρώτη θέση του καταλόγου με τους πιο δημοφιλείς δίσκους της Αγγλίας. Πήρε τα σκύπτρα και από τον Bob Dylan, έτσι. Αλλά η πρώτη του μεγάλη επιτυχία ήταν αυτό, το It's Not Unusual, το 1964.

0: μουσικές και σχόλια και με ειδήσεις που έχουμε ξεδιαλέξει μέσα από την εβδομάδα που πέρασε και με ειδήσεις του σήμερα. Προχωράμε και αυτή την ώρα και μία από τις ειδήσεις αυτής της εβδομάδας ήταν η απόφαση του εφετείου Αθηνών που αθώωνε τον αγροτοσυνδικαλιστή επάνω της Βόρειας Ελλάδας, τον κύριο Ανεστίδη, και διαπίστωνε ότι δεν φέρει ποινική υπαιτιότητα για λήψη καμίας παράνομης επιδότησης, κάτι για τον οποίο είχε κατηγορηθεί εν μέσω των κινητοποιήσεων που κράτησαν 50 μέρες. Ήταν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι και με τα τρακτέρ τους στο δρόμο, το θυμάστε, τους προηγούμενους μήνες. Το εφετείο Αθηνών λοιπόν απεφάνθη ότι η προέλευση των περιουσιακών του στοιχείων είναι νόμιμη και συνεπώς δεν συντρέχει νόμιμη αιτία για συνέχιση της δέσμευσης των περιουσιακών του στοιχείων που είχαν δεσμευθεί εν μέσω κινητοποιήσεων. Ο ίδιος κάνει λόγο για πληρωμένο συμβόλαιο εναντίον του, όμως υπήρχαν και άλλες διώξεις σε βάρος αγροτοσυνδικαλιστών και αγροτών και πάμε να μιλήσουμε με τον εκπρόσωπο τύπου της Αγροτικής Ομοσπονδίας Λάρισας, τον κύριο Σοκράτη Αληφτήρα, να δούμε έτσι ποια είναι η κατάσταση. Καλημέρα κύριε Αληφτήρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Καιρό έχουμε να τα πούμε, αν και έχετε ξαναβγεί στους δρόμους έτσι τώρα περιοδικά σε κάποιες περιοχές. Η δικαίωση του Κώστα Ανεστίδη είναι η μοναδική ή υπάρχουν και άλλες διώξεις που περιμένουν δικαστικές αποφάσεις?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει και άλλη δίωξη συναδέλφων μας από τα Μάργαρα που περιμένουμε να δούμε τι μελιγενέστε. Αλλά ο κύριος Ανεστίδης δικαιώθηκε. Θυμάστε, φώναζε την πρώτη στιγμή και ο ίδιος το αγροτικό κίνημα ότι είναι καθώς, ότι δεν έχει πάρει χρήματα τα οποία δεν τα δικαιούται. Όλη αυτή η σκευωρία που κάποιοι είχαν οργανώσει κατέπεσε. Ακούσατε και τον κύριο Ανεστίδη τι είπε με βάση το βούλευμα που έχει στα χέρια του και τη δικαίωση που έχει και ότι θα κινηθεί νομικά κατά παντός υπευθύνου. Νομίζω ότι πίσω από όλο αυτό ήταν να χτυπηθεί και ο κύριος Ανεστίδη προσωπικά αλλά και ολόκληρο το αγροτικό κίνημα και ο αγώνας που έδινε. Και πιστεύω ότι υπάρχουν πολιτικές ευθύνες πίσω από αυτό, καθώς ενορχιστρωτής σε όλο αυτό νομίζω ότι ήταν η ίδια η κυβέρνηση που προσπάθησε με αυτόν τον τρόπο να σπάσει τα μπλόκα και να διώξει τα τρακτέρα εκείνο το χρονικό διάστημα.
0: Εντάξει, βαριά κουβέντα είναι αυτή τώρα, έτσι, ότι το ενορχίστρωσε δηλαδή η κυβέρνηση.
1: Κοιτάξτε, ναι. Το λέει και ο κύριος Ανεστίδης ότι όποιος είναι υπεύθυνος. Θεωρώ ότι θυμάστε τότε ότι σε μία νύχτα βγήκε ένα δημοσίευμα σε έναν ιστιότοπο, το οποίο δεν υπογραφόταν από κανέναν. Ακόμα και το ποσό τα 122 χιλιάρικα δημιουργούν προβληματισμό, καθώς διώκονταν για κακούργημα, ενώ αν ήταν 119.900 θα ήταν για πλημέλημα. Όλο αυτό που έγινε μία νυχτός και όταν τα προηγούμενα χρόνια ο κ. Ανεστίδης αποδεδειγμένα έχει πληρωθεί κοινοτικά κονδύλια και είχε περάσει όλους τους απαραίτητους ελέγχους, θεωρώ ότι κάτι από πίσω κρύβεται και οτιδήποτε, να ξέρετε, κρύβεται πίσω από το σκάνδαλο του Πετσιπέτια από χρήματα που έχουν δοθεί σε αυτούς που δεν τα δικαιούνται, φυσικά είναι το πολιτικό σύστημα από πίσω. Με σκοπό να υπηρετήσει συγκεκριμένους πολιτικούς σκοπούς.
0: Γι' αυτό και μιλήσατε για δικαίωση του αγροτικού κινήματος με αφορμή την απόφαση για τον Κωνσταντίνο.
1: Καθαρά ο σκοπός οποιαδήποτε νοσηρού μυαλού είχε σκεφτεί κάτι τέτοιο και να οργανώσει όλη αυτή τη συμφωνία ήταν για να διαλύσει το αγροτικό κίνημα και να διώξει τα τρακτέρ εκείνη την χρονική στιγμή από τον δρόμο. Νομίζω ότι μπορεί να το καταλάβει και κάποιος που δεν ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα και δεν συμμετείχε στην κινητοποίηση.
0: Μάλιστα. Κύριε Αληφτήρα, βλέπουμε ότι κατά διαστήματα ξαναβγαίνετε στους δρόμους, όχι εσείς προσωπικά, συνάδελφοί σας σε διάφορες περιοχές. Το είδαμε και στη Βόρεια Ελλάδα, το είδαμε και στην Θεσσαλία. Τι είναι αυτό που δεν έχει ικανοποιηθεί? Ποια είναι τα προβλήματα που μένουν ανεπίλητα?
1: 19 Ιανουαρίου, εν μέσω μπλόκων, κάνουμε ραντεβού με τον Πρωθυπουργό της χώρας, κύριο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, το πολιτικό κλιμάκιο με τον Πρωθυπουργό και αντιπροσωπεία της Πανελλαδικής των Μπλόκων. Από όλα αυτά που είχε δεσμευτεί το κύριο Μητσοτάκη, δεν υλοποιήθηκε τίποτα. Ούτε 8,5 λεπτά ακόμα έχουν την λογαριασμή της κιλοβατόρα στην ενέργεια. 160 εκατομμύρια ευρώ αναπλήρωση οδήματος που ήταν 80 για την κτηνοτροφία και 80 για την βαμοκαλλιέργεια αγνοούνται και δεν υπάρχουν πουθενά στα χρονοδιαγράμματα που είχε ανακοινώσει ο κύριο Σκινά και ο κύριο Τσιτσιλή. Με τα προβλήματα με το ΚΑΕΚ, το ΑΤΑΚ και το monitoring που μας είχε υποσχεθεί ότι θα λειτουργούν μέσα σε ένα μήνα, ακόμα δεν έχουν επιληθεί και πολλοί συνάδελφοί μας παραμένουν απλήρωτοι τα κοινοτικά κονδύλια το 2025 και δεν έχουν πάρει τα χρήματα που έπρεπε να τους είχαν δοθεί μέχρι τέλος του έτους. Το de minimis για τη μηδική αγνοείται, δεν έχει κουραθεί καν η πολιτική απόφαση. Και άμα πάμε και στα πιο πρόσφατα, υπάρχει ένα τεράστιο αύξηση στο κόστος παραγωγής. 40% πάνω το πετρέλαιο, 70% πάνω τα λιπάσματα και η κυβέρνηση μας δίνει 15% επιτροπή και δεν είναι ικανή καν, δεν έχει καταφέρει καν να ανοίξει την πλατφόρμα ακόμα ώστε να βάλουμε μέσα τυπολόγια. Είναι πάρα πολλά προβλήματα. Συν ότι στην πληροτροπία είναι ένα ζήτημα από μόνο του. Συνεχίζει η ευλογία, συνεχίζει ο φόδης πυρετός, συνεχίζουν άνθρωποι να μην έχουν ούτε ένα ευρώ εισόδημα. Mm-hmm. Συνεχίζεται όλο αυτό. Είδα τον κύριο Σχοινά χθες σε μια απάντηση, νομίζω που έδωσε μια ερώτηση στην Βουλή, ότι είπε ότι υπάρχουν 15 εκατομμύρια εγωπρόβατα. Και θέλω πραγματικά να μου αποδείξει πού υπάρχουν τα 15 εκατομμύρια εγωπρόβατα που λέει ο κύριο Σχοινά. Mm-hmm. Δηλαδή αυτή η δήλωση, άμα τη σκεφτείτε, είναι τραγική. Ο κύριο Σχοινά είναι υπουργό εγωτή ανάπτυξη.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι στην Ελλάδα και εγώ στοιχηματίζω και στο δημόσιο διάλογο δεν είναι πάνω από 6 με 7 εκατομμύρια εγωπρόβατα.
0: Ναι. Να ρωτήσω κάτι.
1: Όλα αυτά είναι συσσωρευμένα προβλήματα. Mm-hmm. Μας οδήγησαν στο να κάνουμε συλλαλητήρια σε πιο τοπικό επίπεδο. Έγινε την προηγούμενη εβδομάδα συλλαλητήρια στα Φάρσαλα, στο Τύρναβο και στο Πλατίκαμπο. Mm-hmm. Είδα συνέχεια των συλλαλητηρίων που γίνανε στα Μάλγαρα, του συναδέλφου μας και στον Πορμαχώνα την προηγούμενη εβδομάδα. Και συνεδριάσαμε η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, η Γραμματεία, και αποφασίσαμε στις 23, 24 και 25 Ιουνίου ένα τριήμερο. Θα είναι ένα τριήμερο δράσης όποτε μπορεί κάθε περιοχή της Πανελλαδικής των Μπλόκων. Ξαναβγάζοντας τρακτέρ στο κέντρο ίσως των μεγάλων πόλεων, δεν προκειμένου στη Λάρισα, στην Καρδίτσα ή στη Σαουδίτη. Και με αυτόν τον τρόπο θα δείξουμε στην κυβέρνηση αλλά και στον κύριο Μητσοτάκη ότι η θέλησή μας να παλέψουμε και να παραμείνουμε στα χωράφια μας είναι πέρα από οτιδήποτε αντιμετωπίζουμε. Είμαστε αποφασισμένοι, αν δεν επιληθούν ζωτικής σημασίας προβλήματα, να βγούμε ακόμα και κατά καλό καιρό στην διέφοδο.
0: Μάλιστα. Μιλήσατε πριν για αύξηση στο κόστος παραγωγής και ήθελα μία τελευταία ερώτηση και με αυτό θα κλείσουμε. Πολύς λόγος, αναλύοντας τα στοιχεία του πληθωρισμού, γίνεται για τις τιμές των οπρών λαχανικών. Πόσο φεύγουν αυτές τα βασικά προϊόντα από το χωράφι?
1: Εντάξει, τώρα νομίζω ότι καταρχήν η αγορά καθορίζεται πάντα από κανόνες προσφοράς και ζήτησης. Mm-hmm. Νομίζω ότι το Πάσχα βλέπαμε τιμές οι οποίες δεν είχαν καμία λογική. Η ντομάτα δηλαδή έχει ξεπεράσει τα 5 ευρώ. Τώρα έχουν κάπως οι τιμές εξομαλυνθεί και είναι σχετικά ικανοποιητικές. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι φεύγουν οι ικανοποιητικές τιμές από τον παραγωγό. Καθώς από τον παραγωγό εξακολουθούν να φεύγουν σε εξεπιλιστικές τιμές και κάποιοι ενδιάμεση, όπως είναι οι εμπόροι μεσάζοντες, λιμένονται όλο αυτόν τον κόπο και σχολοκερδούν και πολλές φορές φτάνουν στα όρια της τοποκρισίας. Όσον αφορά από το πολύ φθηνό στο ράφι μέχρι το πανάκριβο στο ράφι. Ναι. Είχε πει ο κ. Θεοδωρικάκος, ο νυν υπουργός Ανάπτυξης, ότι θα υπάρχουν τιμές σε όλα τα προϊόντα, τα αγροτικά προϊόντα στο σούπερ μάρκετ, τις λαϊκές, να βλέπουμε πόσο φεύγει από το χωράφι και πόσο φτάνει στο ράφι τέλος πάντων. Mm-hmm. Δεν έγινε ποτέ. Νομίζω ότι το μοναδικό που μπορεί να γίνει είναι να σφίξουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί τους ελέγχους. Το κράτος έχει αυτούς τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και όσο το κράτος κοιτάζει αδιάφορα δεξιά και αριστερά, δεν πρόκειται να επιληθεί αυτό το πρόβλημα. Και στο τέλος θα την πληρώνει και ο παραγωγός που είναι η πρώτη αλυσίδα σε αυτό το κρίκο και δυστυχώς και ο καταναλωτής που βλέπει το εισόδημά του να εξανεμίζεται και γι' αυτό εξάλλου και ακρίβεια είναι τα σοβαρότερα προβλήματα που φαίνεται και δημοσκοπικά απασχολεί τον Έλληνα καταναλωτή.
0: Κύριε Λευτήρα, ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση αυτή. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά επίσης.

0: τις ωραιότερες στιγμές του Παυλού Σιδηρόπουλου, που είχε πολλές ωραίες στιγμές στη μουσική. Μου είπε, θα φύγω, είναι αυτό που ακούμε. Λοιπόν, είμαστε 22 λεπτά μετά τις 10 και την εβδομάδα που μας πέρασε, πριν από δύο μέρες για την ακρίβεια, η Διεθνής Αμνηστία, το ελληνικό τμήμα, δημοσιοποίησε την έκθεσή της με τίτλο «Η διαμαρτυρία δεν είναι πεδίο μάχης. Μοτίβα παράνομης χρήσης αστυνομικής βίας και ατιμορρησίας». Και η έκθεση αυτή βασίζεται σε μια διετή έρευνα με συνεντεύξεις με περισσότερα από 100 άτομα, εκτενή ανάλυση οπτικοακουστικού υλικού από διαδηλώσεις σε πολλές περιοχές της χώρας και καταλήγει σε σοβαρές καταγγελίες για εκτεταμένη και συστηματική χρήση υπέρμετρης αστυνομικής βίας κατά ειρηνικών διαδηλωτών, αλλά και κατά φωτορεπόρτερ και δημοσιογράφων. Καλημερίζουμε τον διευθυντή του ελληνικού τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας, τον κύριο Χρήστο Δημόπουλο, να πούμε περισσότερα για την έκθεση αυτή. Καλημέρα, κύριε Δημόπουλε.
1: Καλημέρα, κυρία Τσίγα.
0: Είναι πολύ ενδιαφέροντα τα ευρήματα και λέτε ότι υπάρχει εκτεταμένη και συστηματική χρήση υπέρμετρης αστυνομικής βίας κατά ειρηνικών διαδηλωτών, αλλά και κατά των ανθρώπων που κάνουν τη δουλειά τους, έτσι, των δημοσιογράφων και των φωτορεπόρτερ.
1: Ναι, αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα. Βέβαια, η έρευνα κράτησε δύο χρόνια και έτσι έχει πάρα πολλά πράγματα μέσα που ξεκινάνε από την νομοθεσία και καταλήγουν στην ατιμορρησία. Αυτό είναι που ξαναγεννά τα νέα περιστατικά τελικά.
0: Η νομοθεσία, ας πούμε, ότι είναι υπερβολικά.
1: Η νομοθεσία έχει διάφορα σημεία. Πρώτον, για παράδειγμα, την υποχρεωτική ενημέρωση της αστυνομίας, την αυτή διαδήλωση, το μπαν σε όλο το πάνω κομμάτι της πλατείας Συντάγματος, που δεν μπορεί για κάποιος να διαδηλώσει. Έχουμε δει τι έχει γίνει εκεί. Έχει διάφορα ζητήματα διαχρονικά στην Ελλάδα και διάφορε αστάθειες για το τι θεωρείται τελικά, πότε διαλύεται μια διαμαρτυρία, τι θεωρείται ελληνική. Έχει και άλλα πράγματα για το τύπου προσωπικές προσαγωγές ατόμων που δεν υπάρχει εύλογος λόγος να προσαχθούν και τελικά απλά μένουν σε αστυνομικά τμήματα για 10 ώρες και αφαίνονται.
0: Αυξάνονται σε αριθμό όσο περνάει ο καιρός.
1: Αυξάνονται σε αριθμό και είναι σαν να έχουν απλά και μόνο στόχο να μην φτάσει κάποιος τελικά στη διαδήλωση. Αλλά τα βασικά ευρήματα έχουν να κάνουν με τη χρήση των χειροβοβίδων κρότου λάμψης, του ΕΑΝΤΑ. Τον κλόψε, τον εφόδων.
0: Ο ΕΑΝΤΑ είναι η άβρα, να πούμε, με το
1: άβρα,
0: νερό.
1: Ακριβώς. Το όχημα με το κανόνι που εκτοξεύει το νερό. Κάνει παραπάνω focus στις κρότου λάμψης, γιατί εκεί έχει δημιουργηθεί ένα μοτίβο πολύ άσχημο.
0: Έχουμε τραυματίες.
1: Και αυτό τον τύπο, το οποίο αυτό είναι ακόμα χειρότερο υπό την έννοια ότι τα άτομα αυτά ξέρουμε ποια είναι. Κάνουν τη δουλειά τους, είναι τα μάτια και τα αυτιά της κοινωνίας. Οπότε δίνει και ένα άλλο μήνυμα να στοχοποιηθούν. Αλλά και σε μεγάλες διαδηλώσεις που ήταν κυρίως ειρηνικές, όπως αυτή το Ντεμπόν, που έτσι μέσα σε πλήθος, πάνω από κεφάλια, με πολλούς τραυματισμούς. Και γι' αυτό και το κάλεσμα τελικά όλης αυτής της έρευνας, πέρα από τις συστάσεις, είναι να καταργηθεί η χρήση των κρότου λάμψης στην αστυνόμευση των διαδηλώσεων, γιατί είναι ένα όπλο στρατιωτικού τύπου και δεν έχει δουλειά στις διαδηλώσεις.
0: Υπάρχουν άνθρωποι, να πούμε, που και συναδελφοί μας εδώ, δημοσιογράφοι, φωτορεπόρτερ και διαδηλωτές, που έχουν χάσει μέρος ή συνολικά την ακοή τους.
1: Ο Μάριος Λόλος είναι τέτοια περίπτωση. Ο Ρέσο Παναγιώτη επίσης έχει τραυματιστεί. Το ξέρουμε. Φοιτητές που στο βίντεο που βγάλαμε έχει 4 άτομα. Φυσικά οι μαρτυρίες είναι πολύ περισσότερες. Απλά 4 είναι σε αυτό το βίντεο και είναι ο Μάριος Λόλος, είναι δύο φοιτητές. Είναι μια μητέρα από Θεσσαλονίκη που είχε κατέβει να διαδηλώσει στη μεγάλη για τα Τέμπη τη διαδήλωση και σε καλά καθούμενα βρέθηκε με τα εγκάβματα και τα λοιπά. Άρα αυτό που θέλω να πω είναι τελικά ότι έχουν μόνιμες επιπτώσεις στην υγεία τους, πλά στη ψυχική υγεία, έτσι δεν είναι μόνο σωματική, αλλά και στη σωματική έχουν φόρμη ζωή σε κάποια προβλήματα πια.
0: Μιλήσατε πριν για τιμωρησία.
1: Ναι, για τιμωρησία. Καλά, στην Ελλάδα, δείτε λίγο τι συμβαίνει με τις προκαταρκτικές διοικητικές, τις ένορκες διοικητικές, με το πόσοι φτάνουν στη δικαιοσύνη αστυνομικοί και αν τελικά επέρχεται ποινή και τι ποινή. Είναι τραγικά τα πράγματα. Δηλαδή, κάποια στιγμή, νομίζω, το παρατηρητήριο για το Ελσίνκι είχε πάρει 181 περιπτώσεις προκαταρκτικών και ένορκων διοικητικών και τελικά είχαν πάει στην δικαιοσύνη 2, νομίζω, 14, κάτι.
0: Ναι.
1: Η τελευταία ποινή που θυμάμαι εγώ ήταν μετά από πάρα πολλά χρόνια. Ούτε που θυμάμαι τώρα, 7 χρόνια είχε τραβήξει αυτή η υπόθεση. Μία ποινή 4 μηνών σε έναν αστυνομικό που δεν σημαίνει και τίποτα γιατί είναι κάτω από έτος, οπότε στην ουσία δεν έχει καμία επίπτωση.
0: Εδώ που λέτε τώρα αυτό, υπάρχει μια εξέλιξη. Χθες δημοσιοποιήθηκε το πόρισμα του συνηγόρου του πολίτη για το βασανισμό του Λάμπρου Γούλα το 2019 στο πάρκινγκ του Υπουργείου Πολιτισμού στην Πομπουλίνα, σε ένα σημείο που είναι νεκρό από κάμερες, δεν το πιάνουν οι κάμερες δηλαδή. Και στα Εξάρχεια, να πούμε ότι τον άνθρωπο αυτό τον είχαν χτυπήσει, τον είχαν ανεγδής, είχε πάει για να συμπαρασταθεί σε μια διαδήλωση που γινόταν, μια αστυνομική επίθεση που ήταν σε εξέλιξη κάπου στα Εξάρχεια, και είχε πάει να συμπαρασταθεί στους ανθρώπους που ήταν εκεί στο μαγαζί που δεχόταν την επίθεση.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό το έχουμε δει και αλλού, έτσι.
0: Τον ξεγύμνουσαν.
1: Ακριβώς.
0: Τον πέταγαν από τον έναν στον άλλον. Τέλος πάντων, υπήρξε μια πολύ πολύ άσχημη αντιμετώπιση του ανθρώπου αυτού. Και 7 χρόνια μετά, σύμφωνα με το συνήγορο του πολίτη, ο ίδιος κατηγορήθηκε, γιατί στην αρχή είχε κατηγορηθεί από τους αστυνομικούς για διάφορες κατηγορίες, τις οποίες αθώθηκε για όλες. Αλλά είναι η πρώτη φορά που το σύνολο της δημιουργίας των ΜΑΤ, σύμφωνα με το συνήγορο του πολίτη, αναμένεται να παραπεμφθεί για βασανιστήρια.
1: Το θέμα είναι βέβαια πού θα φτάσουμε, γιατί είδατε πόσο αργή είναι η απονομή της δικαιοσύνης και γιατί να πρέπει να παρέμβει ο συνήγορος του πολίτη σε αυτήν την περίπτωση. Ο οποίος και αυτός έχει τον μηχανισμό που πρέπει να ελέγξει τις καταγγελίες και δεν μπορεί με ίδια μέσα, γιατί είναι υποχρηματοδοτούμενος γιατί για διάφορους λόγους. Και αυτό το αναδεικνύουμε στην έγκριση. Αλλά και σε άλλες περιπτώσεις που έχουμε δει, καλά, υπάρχουν περιπτώσεις που υπάρχει σαφώς και βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο το έχουμε επιβεβαιώσει από διαφορετικές γωνίες και φαίνεται ακριβώς τι έχει γίνει. Έτσι. Αλλά όντως δεν φτάνουμε στην απονομή δικαιοσύνης. Έχει τη συνήθεια το ελληνικό κράτος να κάνει διαρκείς αναιρέσεις στις όποιες αποφάσεις για δικαιοσύνη. Εφετείο σε εφετείο γίνονται διάφορα πράγματα. Ναι. Τελικά μπορεί να πάρει κάποιος μια αποζημίωση μετά από 15 χρόνια. Mm-hmm. Είχαμε συνέστατες τέτοιες περιπτώσεις χθες στην παρουσίαση που μίλησε ο κόσμος από το κοινό κάτω και γνωστά άτομα. Περιπτώσεις όπως του Κυπρέου, του ΚΑΦΚΑ που τις ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Που ακόμα μετά από χρόνια γίνονται συνεχείς αναιρέσεις στην υπόθεσή τους. Δεν έχουν πάρει καν την αποζημίωση, να μην το συζητάμε.
0: Ο Μανώλης ο Κυπρέας είχε χάσει συνολικά την ακοή του. Και ήταν ο άνθρωπος, έκανε δουλειά ως δημοσιογράφος.
1: Ο Μανώλης είχε φάει την χειροβοδία στη ΣΤΟΑ, αν θυμάμαι.
0: Ναι, ναι, στη ΣΤΟΑ.
1: Το οποίο είναι σε κλειστό χώρο, αλλά δεν, αυτό που αναδεικνύουμε είναι ότι δεν είναι τελικά η κακή χρήση του όπλου. Έτσι, γιατί αυτό είναι ένα λιγότερο θανατηφόρο όπλο. Και έχω πει και άλλες φορές. Όταν λέμε λιγότερο θανατηφόρο, εννοούμε θανατηφόρο. Υπάρχει μέσα στον τίτλο του. Έτσι. Ναι. Η χειροβοβία ακροτουλάμψης δεν μπορεί να έχει και καλή χρήση. Υπό την έννοια ότι είναι στρατηγικού τύπου όπλο. Ναι. Δεν είναι γκλοβ, το χρησιμοποίησε λάθος, το χτύπησε με την ανάποδη. Που είχε συμβεί στο Μάριο Λόλο αυτό παλιά.
0: Ναι, έτσι.
1: Να το χτύπησε με την ανάποδη. Ακριβώς.
0: Και είχε κινδυνεύσει η ζωή του πλέον τότε. Είχε δηλαδή. Είχε σε πολύ σοβαρή κατάσταση.
1: Βέβαια. Μα και η χειροβοβία τώρα ακροτουλάμψης πήγε στο κεφάλι του.
0: Μάλιστα.
1: Όταν διερχόταν. Και απλά έφυγε λίγο πιο μακριά.
0: Δημοσιοποιούνται αυτές οι εκθέσεις και έχει μια σημασία γιατί ενημερώνεται ο κόσμος για πράγματα που κάποιοι τα ξέρουν, κάποιοι δεν τα ξέρουν. Από εκεί και πέρα προχωράει κάτι. Δηλαδή επιλαμβάνεται κάποιο.
1: Ναι. Θα σας πω, το κομμάτι της δικαιοσύνης είναι το πιο δύσκολο. Έτσι. Δηλαδή, αυτή η έκθεση δημοσιεύτηκε και είναι διεθνής έκθεση πια για την αμνηστία. Δεν ζητάει την κατάργηση μόνο στην Ελλάδα. Ζητάει την κατάργηση διεθνώς. Γι' αυτό τρέχουν και άλλα κράτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία. Όλοι τρέχουν αυτή την έκθεση. Τώρα, δεν πρόκειται να δικαιωθεί ποτέ κανείς αν δεν σπάσει αυτό το μοτίβο. Γιατί για τη μορισία γεννάει τον επόμενο θήτη στην πραγματικότητα. Έτσι. Γι' αυτό και βγήκε αυτή η έκθεση. Ο ένας στόχος. Νικρό του Λάμψη και γι' αυτό γίνεται εκστρατεία να μπει ο κόσμος να υπογράψει την έκκλησή μας, γιατί όσο περισσότερες υπογραφές μαζευτούν παγκοσμίως, τόσο πιο μεγάλη πίεση. Ο δεύτερος στόχος είναι ακριβώς το κομμάτι της ατιμωρησίας. Γι' αυτό εξάλλου ζητήσαμε και του συνηγόρου του πολίτη την ενίσχυση για να μπορεί να κάνει περισσότερες ίδιες έρευνες. Ή ζητάμε μέσα να έχει δεσμευτικό χαρακτήρα αυτό που καταθέτει, που έχει μέχρι ενός σημείου. Άρα. Κάπως έτσι αλλάζουν τα πράγματα. Δηλαδή η πίεση από κάτω βοηθάει πάρα πολύ. Γι' αυτό και επιμένουμε στις υπογραφές. Το θεσμικό κομμάτι πολλές φορές στην Ελλάδα γίνεται εκ των έξω.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αυτά κάτω και από έξω πολλές φορές.
0: Κατανοητό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δημόπουλε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ο κύριος Χρήστος Δημόπουλος, διευθυντής του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας.

και αυτή τη φωνή την αναγνωρίσατε. Πιθανότατα και αυτός είναι ο Prince. Το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Roger Nelson ήταν το όνομά του. Ο Prince που γεννήθηκε μια μέρα σας σήμερα, το 1958, έχει φύγει τώρα και έφυγε πολύ νωρίς, μάλιστα. Ένας απίστευτα δημιουργικός μουσικός, σε πολλά και διαφορετικά έτσι είδη μουσικής. Αυτό ίσως είναι το πιο θρυλικό κομμάτι του, το Purple Rain. Κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 1984 στο ομώνυμο άλμπουμ και έχει θεωρηθεί ένα από τα καλύτερα άλμπουμ στην ιστορία της μουσικής. Και το κομμάτι αυτό που ήταν και soundtrack στη ομώνυμη ταινία, να σας πω ότι συγκέντρωσε πάρα πολλά βραβεία. Η μουσική πήρε και Όσκαρ, το τραγούδι αυτό δηλαδή.

ποια είναι αυτή η μοβ βροχή, αυτό το Purple Rain. Είναι το χρώμα με το οποίο ντύθηκαν δεκάδες κτίρια σε όλο τον πλανήτη όταν πέθανε ο Prince.

να σας ξανακαλημερίσω εγώ εδώ πάνω στον ήχο του καταπληκτικού Purple Rain και να πω δύο κουβέντες από τα μηνύματά σας. Δεν προλάβω να τα πω ολόκληρα. Να καλημερίσω τον Κωνσταντίνο. Ρε, άπιστη λέει. Ποιος είπε ότι στην εποχή μας δεν γίνονται θαύματα.

να σας ξανακαλημερίσω εγώ εδώ πάνω στον ήχο του καταπληκτικού Purple Rain και να πω δύο κουβέντες από τα μηνύματά σας. Δεν προλάβω να τα πω ολόκληρα. Να καλημερίσω τον Κωνσταντίνο. Ρε άπιστη, λέει, ποιος είπε ότι στην εποχή μας δεν γίνονται

να σας ξανακαλημερίσω εγώ εδώ πάνω στον ήχο του καταπληκτικού Purple Rain και να πω δύο κουβέντες από τα μηνύματά σας. Δεν προλάβω να τα πω ολόκληρα. Να καλημερίσω τον Κωνσταντίνο. Ρε, άπιστη λέει. Ποιος είπε ότι στην εποχή μας δεν γίνονται θαύματα? Μέσα σε μια νύχτα διπλασιάστηκαν και κάτι παραπάνω οι μισθοί των ιεραρχών. Οι δάσκαλοι και οι γιατροί θα περιμένουν την επόμενη φουρνιά θαυμάτων. Λοιποί εργαζόμενοι θα περιμένουν τη Δευτέρα παρουσία. Αυτό τρολάρεται κιόλας και λέει μη γίνεσαι μίζερος μωρέ, έχεις ήλιο και θάλασσα που λέει και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο ανάργυρος λέει να νούσει οποιαδήποτε πολιτική συζήτηση για ανάπτυξη, για πρόοδο, για την υπογεννητικότητα και την ευημερία, αν δεν αυξηθεί το αφορολόγητο για την οικογένεια και το βιοπαλαιστή στα 50.000 ευρώ ως τάξη μεγέθους. Χωρίς αυτό όλα είναι άκυρα, ό,τι λένε τα κόμματα χωρίς αυτό είναι πύργος στην άμμο, λέει ο ανάργυρος, ούτε για τα παιδιά του δημοτικού ανέκδοτα. Ο Παναγιώτης εδώ αναρωτιέται ποιος θα καθαρίσει τα οικόπεδα που ανήκουν σε τράπεζες και δημόσιο. Φαντάζομαι θα βάλουν να τα καθαρίσει κάποιος.

0: Λοιπόν, ήταν πολύ καυτή αυτή η εβδομάδα πολιτικά. Έτσι έκλεισε κιόλας, κλείνει τώρα το Σαββατοκύριακο. Να σας πω ότι πριν από λίγο είχαμε την ανάρτηση της εβδομαδιαίας ανασκόπησης του κυβερνητικού έργου από τον Πρωθυπουργό με τον τίτλο «Ελλάδα του 2030». Είναι αυτή τη φορά η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και αναφέρεται μεταξύ άλλων στη συνταγματική αναθεώρηση, στην απόφαση της Κομισιόν να θέσει την Ελλάδα εκτός των κρατών με τις μακροοικονομικές ανισορροπίες, αναφέρεται σε θέματα υγείας, πολιτισμού, ενόπλων δυνάμεων κτλ. Λέει ο Πρωθυπουργός ότι μπορεί όλα αυτά τα θέματα να φαίνονται πολύ διαφορετικά μεταξύ τους, αλλά έχουν κάτι κοινό. Δείχνουν μια χώρα που δεν μένει στάσιμη, αλλά προσπαθεί να λύνει προβλήματα που την συνόδευσαν για χρόνια. Γι' αυτό, λέει, μίλησα για την Ελλάδα του 2030, γιατί αυτή η Ελλάδα δεν θα προκύψει ξαφνικά κάποια μέρα. Χτίζεται βήμα-βήμα μέσα από τις αλλαγές που γίνονται σήμερα. Ακόμα και το μήνυμα του Πρωθυπουργού μυρίζει πάντως έτσι προεκλογική περίοδο. Βλέπουμε και δημοσκοπήσεις επί δημοσκοπήσεων όλες αυτές τις ημέρες που ανεβοκατεβάζουν κόμματα από τη δεύτερη στην τρίτη θέση, από την τρίτη στην τέταρτη και ούτω καθεξής. Και η τελευταία ήταν αυτή της ΜΑΡΚ που είδαμε για το πρώτο θέμα που δίνει την προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία έτσι κι αλλιώς την πρώτη και να περνά 15,1% την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα που είναι στη δεύτερη θέση, το Πασόκ στην τρίτη θέση με 10,3% και η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Χαριστιανού στην τέταρτη. Σήμερα είδαμε και στον Ελεύθερο Τύπο έρευνα της Παλμός, εκεί είναι τρίτη η Μαρία Χαριστιανού, είναι στην τρίτη θέση μαζί με το Πασόκ. Γενικά βλέπουμε ανακατατάξεις. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε τον Γιώργο Καρελιά, έμπειρο αρθρογράφο, πολιτικό αναλυτή. Καλημέρα κύριε Καρελιά.
1: Καλή σας μέρα, γεια σας.
0: Ξεκίνησα από τις δημοσκοπήσεις για να καταλήξουμε στο τι έγινε το Σαββατοκύριακο στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι απόρρια των δημοσκοπήσεων και αυτό.
1: Έχουμε τόσες πολλές δημοσκοπήσεις που το αριθμό τους κοντεύει να ξεπεράσει και τα κόμματα.
0: Mm-hmm.
1: Πολλές. Δηλαδή είναι φαινόμενο αυτό πράγματι. Νομίζω ότι ούτε σε μεγάλες χώρες.
0: Εντάξει, μπήκανε δύο νέα κόμματα στην, στην αρένα, που θα έλεγε κανείς. Οπότε έπρεπε να μετρηθούν κάπως.
1: Όχι, να μετρηθούν, δεν λέω όχι. Δουλειά να έχουν οι άνθρωποι, δεν λέω. Αλλά λέω το φαινόμενο είναι πολύ περίεργο. Δηλαδή, εμείς έχουμε καμιά δεκαριά εταιρείες δημοσκοπήσεων, ενώ η Γαλλία, η Γερμανία, ακόμα και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν λιγότερες.
0: Ναι.
1: Εντάξει, εμείς θελγόμαστε από τα νούμερα, περιμένουμε να
0: δούμε. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Ποιους ανεβοκατεβάζουν οι δημοσκοπήσεις, τι να κάνουμε, είμαστε λίγο θερμόαιμοι. Πολιτικά, ίσως είναι καλύτερο αυτό.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ πάντως δεν αποδείχθηκαν τόσο θερμόαιμοι με την έννοια ότι υπήρξαν αντιπαραθέσεις, αλλά δεν υπήρξαν οι εκρήξεις που θα περίμενε κανείς για χθες στην Κεντρική Επιτροπή.
1: Μα νομίζω δεν υπάρχει αντικείμενο για να γίνει αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Νομίζω ότι έχουν συνειδητοποιήσει οι άνθρωποι στον ΣΥΡΙΖΑ ότι το κόμμα τους φτάνει κοντά σε ένα τέλος. Νομίζω το έχουν καταλάβει αυτό

0: και αυτοί που, και η πλειοψηφία που ψήφισε υπέρ της συμπόρευσης με το ΣΥΡΙΖΑ και η μειοψηφία η οποία το λέει κάπως αλλιώς, δεν θέλει με, στην ουσία δεν τους θέλει ο Τσίπρας, αλλά και αυτοί δεν λένε ότι δεν θέλουμε συμπόρευση με, το, με τον Τσίπρα, το λένε διαφορετικά, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ιστορικότητα, δεν διαλύεται και όλα αυτά. Ξέρετε, όταν η πραγματικότητα ξεπερνάει τα κόμματα κάποια στιγμή τελειώνουν. Αυτό που είδαμε χτες στον ΣΥΡΙΖΑ είναι, είναι μια ωραία λέξη που λέμε, είναι το ρέκβιεμ ενός παλιού ιστορικού κόμματος. Ο πρόγονος του ΣΥΡΙΖΑ δημιουργήθηκε το 1968, για όσους παρακολουθούν κάπως την ιστορία. Και έφτασε μέχρι το 2015 να γίνει κυβέρνηση και μετά το 2023 που αποχώρησε ο Τσίπρας ουσιαστικά δεν έχει λόγο ύπαρξης. Με την επάνωδο δε του Τσίπρα, αυτό που βλέπουμε
1: καλά,
0: τώρα...
1: Καλά, η πτώση είχε αρχίσει και με τον Αλέξη Τσίπρα από το 19-23.
0: Μα γι' αυτό έφυγε ο Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Μα επειδή ιτήθηκε. Μα επειδή ιτήθηκε έφυγε ο Τσίπρας. Αλλιώς δεν θα έφευγε, είναι προφανές. Αυτό λοιπόν που βλέπουμε τα τελευταία 2,5 χρόνια είναι αποτέλεσμα δύο πραγμάτων. Το ένα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπόρεσε μετά τον Τσίπρα να σταθεί και πήγαινε μάλλον προς την εκμηδένιση. Και το άλλο είναι ότι στη θέση του ΣΥΡΙΖΑ δεν εμφανίστηκε κάτι άλλο που να, που να μεγαλώσει. Για το ΠΑΣΟΚ μιλάμε συγκεκριμένα. Το ΠΑΣΟΚ ήταν, δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Όλοι είπαν, όλοι πιστέψαν όταν έφυγε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι το ΠΑΣΟΚ θα μεγαλώσει και μπορεί να πάρει τη θέση του απέναντι στη Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη και εκείνος να είναι ο αντιθετικός πόλος. Το ΠΑΣΟΚ δεν τα κατάφερε. Είναι προφανές αυτό. Γι' αυτό και έχουμε και την επάνωδο του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που βλέπουμε λοιπόν τώρα, του Τσίπρα, συγγνώμη. Αυτό που βλέπουμε τώρα λοιπόν είναι μια φυσιολογική εξέλιξη. Είναι το ρέκβιεμ του ΣΥΡΙΖΑ και μένει να δούμε αν αυτό που έχει γίνει μέχρι τώρα, δηλαδή η εμφάνιση του Τσίπρα και του κόμματός του της ελληνικής αριστερής συσπήρωσης, συμπαράταξης μάλλον.
1: Είναι αυτό που είπε ο Σαμαράς προχθές στο Ηράκλειο, Αντώνη Σαμαράς, ότι η ιστορία και η πολιτική δεν αφήνουν κενά.
0: Προφανώς. Κάπως θα γέμιζε το κενό, ασφαλώς. Το κενό στο χώρο της κεντροαριστεράς και αριστεράς ήταν εμφανέστατο. Τώρα για το κενό που λέει ο Σαμαράς στο χώρο της δεξιάς, δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Πρέπει να το δούμε αυτό στην πράξη. Φαίνεται ότι και ο χώρος αυτός ταλανίζεται, γιατί βλέπετε ότι ένα κόμμα εμφανίστηκε, όχι κόμμα, ένα μόρφωμα ας το πούμε έτσι της κυρίας Καριστιανού, δεν μπορεί κανείς να πει ακόμα ότι είναι κόμμα, και επηρεάζεται ήδη η Νέα Δημοκρατία. Εάν εμφανιστεί και ένα άλλο κόμμα από τον πρώην πρωθυπουργό τον Σαμαρά, ο οποίος εντάξει είναι και έμπειρος πολιτικός, έχει κυβερνήσει, ξέρει από πολιτική, δεν είναι Καριστιανού ο Σαμαράς, εκεί θα δούμε εάν η αλλαγή αυτή που παρατηρούμε το τελευταίο διάστημα θα ολοκληρωθεί και θα έχουμε συνολική αναδιάρθρωση του πολιτικού σκηνικού και όχι μόνο επηρεασμό του αριστερού κέντρου αριστερού κομματιού, το όπως γίνεται μέχρι σήμερα.
1: Ναι. Η Μαρία Καριστιανού πάντως τραβάει από πολλές πηγές, δηλαδή τραβάει κυρίως από κεντροδεξιούς ψηφοφόρους και δεξιούς, από ό,τι διαβάζουμε τουλάχιστον μέχρι τώρα, αλλά φαίνεται να... χωρίς ακόμα να έχουμε πρόγραμμα και τα λοιπά, να τραβάει και από αλλού λιγότερο.
0: Κοιτάξτε, η κυρία Καριστιανού, από ό,τι λένε σχεδόν όλες οι έρευνες, παίρνει ψηφοφόρους από το δεξιό φάσμα του πολιτικού του συστήματος. Από εκεί παίρνει κατά βάση. Τώρα, εάν παίρνει και ψηφοφόρους απροσδιόριστους, ξέρω εγώ, λίγο απολιτικ, λίγο από αυτούς που δεν πήγαν να ψηφίσουν, αυτό είναι αξιοσημείωτο. Γιατί? Γιατί αν καταφέρουν τα νέα κόμματα και του Τσίπρα και της Καριστιανού και του Σαμαρά να οδηγήσουν στην κάλπη μεγαλύτερο κομμάτι ψηφοφόρων από ό,τι πήγαινε μέχρι σήμερα, αυτό θα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για το τελικό αποτέλεσμα, ξέρετε.
1: Ναι.
0: Γιατί μέχρι τώρα βλέπαμε πολύ μεγάλο ποσοστό απροσδιόριστης ψήφου ή αναποφασίστων. Αυτό βολεύει πάντα το πρώτο κόμμα.
1: Ναι.
0: Εάν αυτό παραμένει ίδιο, αν πολλοί άνθρωποι δηλαδή είναι απ' έξω και δεν πάνε να ψηφίσουν, αυτός που είναι πρώτος κερδίζει με σχετική άνεση και μεγαλώνει και το ποσοστό του. Αν αλλάξει αυτό, αν δηλαδή τα νέα κόμματα καταφέρουν να σηκώσουν τους λεγόμενους ψηφοφόρους του καναπέ, και οι ψηφοφόροι αυτοί συνήθως δεν είναι με το με το πρώτο κόμμα, με το κόμμα που κυβερνάει, γιατί είναι δυσαρεστημένη, τότε μπορούμε να δούμε αλλαγή. Είναι αυτό που φοβάται η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης, νομίζω.
1: Ναι. Θα το δούμε το τι επιρροή θα έχει ένα κόμμα
0: Σαμαρά. Πάντως, αυτό μένει να αποδειχθεί.
1: Φαίνεται ότι θα το ανακοινώσει πάντως, έτσι λένε οι πληροφορίες. Όπως επίσης, κύριε Καρελιά, έχουν επανέλθει τα σενάρια, αυτό το Σαββατοκύριακο επανήλθαν δυναμικά, για εκλογές του φθινόπωρου.
0: Κοιτάξτε, αυτό που μου κάνει εντύπωση δεν είναι τα σενάρια. Ότι εντάξει, σενάριολογούμε εμείς οι δημοσιογράφοι, κατεκτήριου γράφουμε εκλογές στο φθινόπωρο, εκλογές λέγαμε τώρα το Μάιο, τον Ιούνιο, πέρασε, δεν θα γίνουν, μπορεί να πάμε στο τέλος. Μου κάνει εντύπωση που αυτή τη φορά αυτή η πυροδότηση των σενάριων έρχεται από κυβερνητικές πηγές. Από εκεί δηλαδή βγαίνει ότι κάποιοι πιέζουν το Μητσοτάκη, το ξανασκέφτεται ο Μητσοτάκης, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει επ' αυτού. Νομίζω όμως, νομίζω ότι μετά το φθινόπωρο, μετά τη ΔΕΘ και πριν τη ΔΕΘ, ο Μητσοτάκης θα σταθμίσει ξανά τα πράγματα με την εξής έννοια. Θα κάτσει κάτω και θα πει μπορεί να βγάλει ένα χειμώνα ακόμα. Γιατί,
1: με περισσότερη ακρίβεια ακόμα.
0: Με μεγαλύτερη ακρίβεια. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να φέρει αυτός ο χειμώνας. Δηλαδή, εάν βγάλει το χειμώνα, θα έχει κάτι να κερδίσει από ό,τι έχει μέχρι στιγμής. Μέχρι στιγμής έχει την πρωτιά, περίπου βέβαιη. Βέβαια δεν ξέρει τι μπορεί να προκύψει, γιατί αυτοδυναμία δεν έχει. Αλλά εάν αφήσει το χειμώνα και πάει προς την επόμενη άνοιξη, θα είναι καλύτερα για αυτόν τα πράγματα. Νομίζω ότι αυτό δεν το ξέρει ούτε ο ίδιος αυτή τη στιγμή. Δεν το γνωρίζει ο Πρωθυπουργός αυτό. Νομίζω ότι θα το σταθμίσει εκεί μετά το 15 Αύγουστο, μετά τα πανηγύρια, θα πάει στα βουνά, στις θάλασσες και εκεί θα κάτσει να βάλει κάτω τα πράγματα. Μάλιστα. Γι' αυτό δεν μπορούμε να βγάλουμε κανένα ασφαλές συμπέρασμα αυτή τη στιγμή.
1: Ισχύει. Και είμαστε σε μια βουλή με 40 ανεξάρτητους βουλευτές πλέον, έτσι να το πούμε και αυτό, μετά την Νέα Αριστερά.
0: Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι ένα μεταπολιτευτικό φαινόμενο, δεν είχαμε ποτέ άλλο τέτοιο πράγμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και αυτό δείχνει ακριβώς αυτή την αναταραχή που έχει επέλθει κυρίως στα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Δηλαδή, μάλιστα,
0: στα κόμματα της αριστεράς. Αλλά αυτό το φαινόμενο νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός, θα σβήνει, γιατί θα επιλέξουν στρατόπεδο. Νομίζω είναι φανερό, ειδικά οι προερχόμενοι από τον ΣΥΡΙΖΑ θα επιλέξουν σύντομα το στρατόπεδο. Δεν το επιλέγουν ακόμα, γιατί οι βουλευτές δεν μπορούν να πάνε, είναι όρος να παραιτηθούν. Αλλά όσο θα πλησιάζουμε προς τις εκλογές και μετά το καλοκαίρι, νομίζω ότι και αυτό θα φανεί πολύ καθαρά.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καρελιά. Καλή εβδομάδα.
0: Παρακαλώ, γεια σας.
1: Λοιπόν, να σας βάλω σε διαφημιστικό περιβάλλον εδώ λίγο πριν την ολοκλήρωση της εκπομπής. Το ξέρουμε όλοι, οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο και δυνατότητες, αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνά στο δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει στο ταλέντο σας σας περιμένει στο actorforthefuture.gr. Πάμε τώρα για το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Αδελφή Ρήγα στον πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390. Diamonds
3: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι, μαμά.
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
7: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
8: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
9: Ακούτε Ιόνιον FM.

εδώ είμαστε στα παραπολιτικά σου 90,1. Λίγο πριν παραδώσουμε τη σκυτάλη, η Χριστίνα Αγγελάκη τραγουδάει 2002GR εδώ απέναντί μου. Να σας πω ότι αύριο ξεκινά απεργία διαρκείας των συμβασιούχων στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Διαμαρτύρονται για πράγματα που περιλαμβάνουν ή που δεν περιλαμβάνουν μάλλον οι συμβάσεις τους. Μπορείτε να δείτε τα αιτήματά τους. Θα καλημερίσω το Γιάννη που θέλει να με βοηθήσει να καταλάβω σε ποιο άνθιπο γκρουπούσκουλο τον άπλητον εντάσσομαι. Τι να πω. Γιάννη, γελάω. Αλήθεια δεν έχω να σου πω. Και κατέληξε ότι είμαι τροτσκίστρια. Ο Στάλιν θα με έστειλε Σιβήρια, λέει. Καλημέρα, Γιάννη μου, καλημέρα. Λοιπόν, με την Κάντι και τον Νίκη Ποπ θα σας αφήσω. Θα έρθει ο τηλέμαχος Αντωρινέως για το Δελτίο Ειδήσεων, όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Αμέσως μετά, Γιώργος Λαμπύρης είναι εδώ ήδη με τις, για τις αερολογίες του. Να περάσετε μια ωραία εβδομάδα. Τι θα έχουμε? Θα έχουμε μήνυ ανασχηματισμό. Θα έχουμε ίσως νέες δημοσκοπήσεις. Δεν ξέρω. Πανελλαδικές αύριο. Καλή επιτυχία, παιδιά. Αύριο στους υποψήφιους των ΓΕΛ και μεθαύριο των ΕΠΑΛ τελειώνουν τα βασικά μαθήματα αύριο. Καλή επιτυχία, αλλά κουράγιο και εδώ στους Ελληνίδες, μάνες, πατεράδες και όλους τους υπόλοιπους. Τελειώνει, μένουν τα ειδικά μαθήματα μετά. Αύριο περιμένουμε πολλά νέα παιδιά στις παραλίες, πρέπει να σας πω. Έτσι, μου φαίνεται σφαίρα θα πάνε μετά τις εξετάσεις και καλά θα κάνουν. Και Μουντιάλ θα έχουμε αυτή την εβδομάδα. Ξεκινάει. Αυτά. Περάστε πάρα πολύ ωραία. Σας εύχομαι. Γεια σας.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11. Μερική επαναφορά των δώρων εξετάζει η κυβέρνηση όπως αποκαλύπτει Κυριακάτικη και απογευματινή. Στα μέτρα έκπληξη εξετάζεται μεταξύ άλλων η καταβολή 250, 100 και 100 ευρώ τα Χριστούγεννα, το Πάσχα και την περίοδο των διακοπών αντίστοιχα. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ως τις 12 το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας. Σε εξέλιξη ο ποδηλατικός γύρος και αγώνας δρόμου Run Bike Care που οργανώνει ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Εθελοντών Φύλων Ιατρών Αθηνών. Αναλυτικά ρυθμίσεις στα παραπολιτικά.gr. Στα χέρια της ΕΕΠ και της αντιτρομοκρατικής 37χρονος Παλαιστίνιος για διασυνδέσεις με τη τρομοκρατική Χαμάς. Σε εξέλιξη έρευνε σε Κρήτη και Αθήνα. Οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν κινητά τηλέφωνα, φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, μέσα αποθήκευση δεδομένων, τραπεζικές κάρτες καθώς και εργαστηριακό εξοπλισμό. Ο 37χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Με βαρύτατες κατηγορίες μεταξύ αυτών για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία και δωροδοκία, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα 6 συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων διεκπαιρεώσεων ακινήτων σε πολεοδομίες της Αττικής. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 30 άτομα, δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιώτες. Φαίνεται ότι προέβαιναν σε παράτυπη κατά προτεραιότητα έκδοση οικοδομικών αδειών, τακτοποίηση αυθαιρέτων, μείωση προστίμων και τη γενικότερη διαχείριση πολεοδομικών υποθέσεων. Σε έρευνες σε περιοχές όπως το Γαλάτσι, το Μαρούσι και η Κηφισιά κατασχέθηκαν σχεδόν 335.000 ευρώ, ηλεκτρονικές συσκευές, ατζέντες και χειρόγραφες σημειώσεις. Τη συμπόρευση με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αποφάσισε κατά πλειοψηφία Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, εγκρίνοντας την κεντρική εισήγηση του Προέδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελου. Σ' άλλο μήκος κύματος, Νίκος Παπάς, Ρένα Δούρου, Τρίφων Αλεξιάδης αλλά και ο Παύλος Πολάκης, ο τελευταίος σχολιάζοντας την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, δήλωσε μεταξύ άλλων: εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ και περιμένουμε να δούμε την υλοποίηση του σχεδίου. Ο αγώνας συνεχίζεται. Δύο νεκροί από ρωσικές επιθέσεις στην Ανατολική και Κεντρική Ουκρανία. Νέες επιδρομές στη Ρωσία σημειώνονται την ώρα που ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι πρόκειται να συναντηθεί στο Λονδίνο με τον Γάλλο ομολόγο του Μακρόν, το Γερμανό καγκελάριο Μέρτς και τον Βρετανό πρωθυπουργό κ. Στάρμερ. Στην Τεχεράνη, ο υπουργός εσωτερικών του Πακιστάν, Μόχσιν Νακβί, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης προσπάθειας του Ισλαμαμπάντ να μεσολαβήσει στο διάλογο ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Στα αθλητικά, σημαντικό φιλικό για την εθνική ποδοσφαίρα απόψε, αντιμετωπίζει στις 10 το βράδυ την Ιταλία στο Παγκρίτιο.
0: Ο καιρός.
1: Έθριο σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Λαμπύρη.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
5: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
6: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
5: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
6: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
5: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
6: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
5: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
7: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
8: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
9: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
10: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό. λεπτό από το freegr.gr.
11: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
12: Όλες οι ειδήσεις.
11: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
13: Στο freegr.gr.
14: Η πύλη της τεχνολογίας.
15: Το hot spot του ίντερνετ.
16: Τα 3 ίσως βαθμούς, άρα ευνοεί για μια βουτιά. Όσοι μπορούν να το αξιοποιήσουν, ας το κάνουν. Σε άλλα νέα, αυτό που κυριαρχεί σήμερα στην επικαιρότητα είναι η ιστορία με την σύλληψη του 37χρονου Παλαιστινίου στην Κρήτη, ο οποίος τουλάχιστον με βάση τα όσα σε πρώτη φάση έχουν δει το φως, συνδέεται με την Χαμάς και ουσιαστικά αυτό που τουλάχιστον φέρεται να σχεδιάζει ήταν τρομοκρατικά χτυπήματα. Τώρα όλα αυτά θα φανούν στην πορεία, γιατί ξέρετε και πολλές φορές οι πρώτες εντυπώσεις και οι πρώτες ειδήσεις καμιά φορά στη συνέχεια τροποποιούνται ή διαψεύδονται. Άρα ας δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το θέμα, αλλά είναι σήμερα το κύριο ζήτημα που απασχολεί τα πρωτοσέλιδα ή τα ψηλά των ενημερωτικών site της χώρας. Και όταν λέω τα ψηλά εννοώ τις ψηλές θέσεις, όχι ότι περνάει στα ψηλά, έτσι. Κάπως έτσι λοιπόν μπαίνουμε σε ροή εκπομπής και ξεκινάμε, θυμάμαι, αυτή την παράσταση στο Αττικό, το live το περίφημο, το είχα δει όταν ήμουν παιδί, Βασίλης Παπακοσταντίνου και Γιώργος Νταλάρας, νομίζω σε ένα από τα θεωρία τότε του κινηματογράφου Αττικών, το οποίο σήμερα παραμένει κλειστό 14 χρόνια έχουν περάσει από τη στιγμή που έγιναν τα τραγικά εκείνα γεγονότα της Όδου Σταδίου, και οι δύο κινηματογράφοι παραμένουν ανενεργοί και εξ όσων γνωρίζω, παρά τις προσπάθειες που έχει κάνει ο Εθουσάρχης ο Γιώργος ο Τσακαλάκης, με τον οποίο τυχαίνει να γνωρίζομαι, που είχε την ευθύνη για τις δύο αίθουσες, δεν έχει προχωρήσει κάτι επί της ουσίας. Θυμίζω ότι οι δύο κινηματογράφοι και ο κινηματογράφος Αττικών, που είναι στο υπέργειο κομμάτι του κτηρίου, και ο κινηματογράφος Απόλλων δεν έχουν πειραχτεί, οι αίθουσες δεν έχουν πάθει ζημιές, τα καθίσματα δεν έχουν πάθει ζημιές. Οι ζημιές είναι μόνο στην όψη του κτηρίου, είναι μπροστά. Αλλά παρόλα αυτά δεν έχει γίνει κάτι.

0: Ας πάμε λοιπόν σε ένα θέμα το οποίο το πολύ συζητάμε και έχει να κάνει με τα ακίνητα και έχει να κάνει και με την κατοικία, έχει να κάνει με τη στέγη μας. Παρά τα όσα κατά καιρούς έχει προσπαθήσει να κάνει η κυβέρνηση με προγράμματα σπίτι μου 1, σπίτι μου 2, δεν φαίνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό να έχει αλλάξει η κατάσταση. Θα συζητήσουμε βεβαίως και για αυτό το θέμα με έναν άνθρωπο ο οποίος ασχολείται πολύ με την ακίνητη περιουσία επιχειρηματικά και το τελευταίο διάστημα εντονότερα στην Ελλάδα, ο Ηλίας ο Παπαγεωργιάδης, ο οποίος ασχολείται και ερευνητικά με το χώρο των ακινήτων, πραγματοποιώντας παρουσιάσεις κατά καιρούς, έρευνες, και είναι σήμερα κοντά μας εδώ στις αερολογίες στα παραπολιτικά. Ηλία, καλή σου μέρα. Καλή Κυριακή.
1: Καλημέρα, καλή Κυριακή. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ θερμά που είσαι κοντά μας. Τι γίνεται λοιπόν στο κομμάτι που έχει να κάνει με την ακίνητη περιουσία, τι γίνεται σε σχέση με τη στέγαση αν θέλεις, και να πούμε αν έχει αλλάξει λίγο και το μοντέλο που επιλέγουν αρκετοί Έλληνες πλέον για να μείνουν σε μικρότερα ίσως σπίτια ή σε σπίτια που τέλος πάντων, γιατί θυμάμαι η τάση δεκαετίας 80-90 ήταν τα μεγάλα σπίτια άνω των 100 τετραγωνικών, αυτό λίγο έχει αρχίσει να αλλάζει. Και κατά πόσο πέτυχαν τα προγράμματα τα κρατικά, το στόχο τους?
1: Η Ελλάδα ήταν σε μια φάση πριν από περίπου 10-12 χρόνια που είχαμε μια αγορά σε πολύ κακή κατάσταση. Τότε αποφασίστηκε, αν δεν καλά, το 2012 να ξεκινήσει το πρόγραμμα Golden Visa. Το πρόγραμμα αυτό ήταν ένα φάρμακο για έναν ασθενή που είχε ένα μεγάλο πρόβλημα υγεία. Τα χρόνια πέρασαν και μετά το 2017 ξεκίνησε πλέον να ανεβαίνει σοβαρά η αγορά ακινήτων. 18-19, ειδικά μετά επιταχύνθηκε. Εμείς συνεχίσαμε να δίνουμε στον ασθενή φάρμακο ενώ είναι καλά. Δεν ξέρω αν ξέρετε κάποιον ασθενή ο οποίος συνεχίζει να παίρνει φάρμακα ακόμα και όταν έχει θεραπευτεί. Αυτό κάνουμε εμείς με την Golden Visa.
0: Άρα υπήρξαν παρενέργειες από το φάρμακο.
1: Εκτός από τις παρενέργειες υπήρχε τρομακτική στρέβλωση. Γιατί, να σας πω ένα παράδειγμα Γιώργο, το είδαμε ξεκάθαρα όταν ανέβηκαν τα όρια στην Αττική από 250-500.000 και έμεινε ο Πειραιάς 250.000. Μέσα σε ένα μήνα οι τιμές από 60-80.000 στον Πειραιά για τα χρέπια πήγαν 250.000.
0: Όταν λέμε χρέπη, τι εστί, για να το εξηγήσουμε.
1: Χρέπη είναι ένας όρος που έχω καθιερώσει εγώ, ο οποίος είναι ένα διαλυμένο σπίτι, το οποίο θέλει γενική ανακατασκευή. Αυτό λοιπόν το σπίτι που έκανε 60-80.000, το δώσαμε με 250.000 για Golden Visa, πανηγυρίζαμε κιόλας για αυτό το πράγμα. Ουσιαστικά τι κάναμε, στήσαμε όλη την αγορά από ένα σημείο και πάνω, στερήσαμε από τους πολλούς Έλληνες τη δυνατότητα να αγοράσουν σπίτια. Και μετά, αφού το κάναμε αυτό και αφού κάποιοι απλά βγάλανε τις αμοιβές τους και κάποιοι ειδικοί τις πουλήσαν κτλ., στη συνέχεια η συντηρητική πλειοψηφία των ακινήτων της Golden Visa παραμένουν κλειστά. Άρα, όχι απλά ανεβάσαμε τεχνητά τις τιμές, γιατί ο κόσμος, ο ξένος, δεν αγόρασε το ακίνητο για το ακίνητο, το αγόρασε για τη Visa.
0: Ναι.
1: Αλλά στη συνέχεια τα έχουμε και κλειστά και στερούμε από την αγορά δεκάδες χιλιάδες ακίνητα.
0: Ναι, γιατί οι ξένοι πολίτες που πήραν αυτά τα σπίτια δεν έκαναν τίποτα ουσιαστικά, έτσι. Απλά πήραν τη Visa.
1: Οι περισσότεροι δεν ήρθαν καν.
0: Ναι.
1: Και όχι μόνο αυτό, αν σε πολυκατοικίες, όπως ξέρει, σε πολυκατοικίες που υπάρχει κόσμος που κατοικεί σε σημεία όπου είναι και άνθρωποι που αγοράσαν ακίνητο για Golden Visa, ξέρει ότι τις περισσότερες φορές τα ακίνητα είναι κλειστά και δεν μπορούν να τους δουν για κοινόχρηστα.
0: Άρα αυτά φύγαν από την αγορά.
1: Δεν είναι μόνο φύγανε από την αγορά. Αν αύριο το πρωί εσύ ξέρεις ότι ο διπλανός σου πούλησε με 250.000 κάνει κάτι που κάνει 80, θες και εσύ 250.000. Παρά το ότι από τις μεσητικές αμοιβές και τα λοιπά του μένανε πολύ λιγότερα, όπως τουλάχιστον φαίνεται και αυτό που λέει ο κόσμος, παρόλα αυτά και εσύ ζήτησες 250. Οπότε μπλοκάραμε τους Έλληνες. Δεύτερον, φτιάξαμε το πρόγραμμα το σπίτι μου 1 και το σπίτι μου 2. Η ιδέα του προγράμματος ήταν σωστή. Ποια είναι αυτή? Να βοηθήσουμε ανθρώπους που είναι σε μια πιο δύσκολη κατάσταση να αγοράσουν σπίτι. Βάλαμε όμως τόσους όρους και προϋποθέσεις για το ποια σπίτια είναι επιλέξιμα που καταλήξαμε σε νέα στρέβλωση. Δηλαδή είπαμε ότι για παράδειγμα στο Περιστέρι, ας πούμε στην Αθήνα, μια περιοχή, δεν βάλαμε όλα τα σπίτια, βάλαμε από μια ηλικία και πιο πριν και με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά κτλ. Και καταλήξαμε λίγο στο Περιστέρι να είναι λίγο 40-50 σπίτια διαθέσιμα. Και είναι 500 ενδιαφερόμενοι. Άρα ξαναανεβάσαμε τις τιμές τεχνητά. Και όχι απλά μόνο αυτό, το κάναμε δύο φορές. Και λέμε θα το κάνουμε και τρίτη. Το 2022, τι αν σήμερα, πριν ανακοινωθούν τα προγράμματα το σπίτι μου 1, το σπίτι μου 2, εγώ το Μάιο του 2022 είχα κάνει μια πρόταση να κουλιστηθεί το μοντέλο της Ρουμανίας, να δοθεί δυνατότητα σε όποιον δεν έχει σπίτι, ανεξαρτήτως ηλικίας, να μπορεί να αγοράσει. Μόνο που οι Ρουμάνοι βάλαν ένα όριο 60.000, 70.000, δεν βάλαν όριο πολύ ψηλό για να αποφύγουν την κερδοσκοπία. Εμείς λοιπόν το 2022 τι κάναμε, είπαμε στον Έλληνα ότι το σπίτι που έκανε τότε 60 με 80.000 θα το δώσουμε με τα προγράμματα το σπίτι μου 1 και το σπίτι μου 2 και κατέληξε να κάνει 150, 140.
0: Ναι.
1: Οπότε εκεί που θα του δει θα έπαιρνε κάποιος με κανονικό δάνειο με 60-70.000 σπίτι, το πήρε με χαμηλότερο επιτόκιο ή χωρίς επιτόκιο με 140.
0: 140-150.000
1: ευρώ. Το βοηθήσαμε πραγματικά με αυτό, δεν νομίζω. Αυτά τα δύο στοιχεία όμως που σου ανέφερα, γιατί ειδικά υπάρχουν πολλές οι παράμετροι, είναι τα ακίνητα του δημοσίου που είναι έξω από την αγορά, είναι οι αποποιήσεις, κληρονομιά, είναι δεκάδες τα θέματα. Αυτά τα δύο σημεία όμως ανεβάσαν απότομα τις τιμές και αυτές οι τιμές οδηγήσαν σε κάτι άλλο. Όταν ανεβαίνουν τιμές πώλησης, το επόμενο βήμα είναι οι τιμές ενοικίασης. Γι' αυτό βλέπεις ότι με το που ξεκίνησε το πρόγραμμα το σπίτι μου 1 και μετά το σπίτι μου 2, όχι τυχαία, από το 22-23 και μετά ο κόσμος παραπονιέται ότι ανεβαίνουν πάρα πολύ γρήγορα τα ενοίκια.
0: Λοιπόν, Ηλία, θέλω να το συνεχίσουμε αμέσως μετά το διάλειμμα. Μείνε στη γραμμή. Πάμε σε πολύ σύντομες διαφημίσεις. Επιστρέφουμε με τον Ηλία Παπαγεωργιάδη και θα πούμε περισσότερα για το κρίσιμο θέμα αυτό που είναι η κατοικία. Και βέβαια αποτελεί μείζον κοινωνικό ζήτημα. Έτσι. Οπότε πάμε σε διαφημίσεις. Θα είμαστε και πάλι εδώ σε αερολογίες σε λίγα λεπτά.
2: Η ώρα. Ακούτε

0: 500 θα ζητήσω 500. Και αφού αυτός θα ζητήσει 500 και ο διπλωμάτης θα πει το ίδιο. Στην Ελλάδα δεν έχουμε κάποιους δείκτες που να μας δείχνουν τις πραγματικές τιμές ενοικίας ή πόλης. Έχουμε τους πολύ ωραίους δείκτες που ετοιμάζει η μεγαλύτερη πλατφόρμα στην Ελλάδα στο χώρο, αλλά αυτοί αφορούν τις τιμές ζήτησης.
1: Ναι.
0: Οπότε καταλήγουμε στο να ζητά ο καθένας ό,τι θέλει.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν έχει να κάνει δηλαδή με τις πραγματικές τιμές των ακινήτων, έτσι.
0: Έχουμε μια εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη την Τετάρτη, όπου εκεί πέρα θα παρουσιάσουμε για πρώτη φορά στοιχεία που θα δείξουν ακριβώς τι λένε οι μεσίτες για το ποια είναι η απόκληση ανάμεσα στη ζητούμενη τιμή στην αγγελία και στην τιμή που κλείνει ένα deal. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο γίνεται για πρώτη φορά και γίνεται με έναν τρόπο από την έρευνα τη δικιά μας. Δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία στην Ελλάδα για κάτι.
1: Τι απόκληση λοιπόν υπάρχει ανάμεσα στη ζητούμενη και την πραγματική τιμή που κλείνει μια συμφωνία στο τέλος για την αγορά απόκτηση ενός σπιτιού?
0: Να πούμε χοντρικά ότι θα δούμε νούμερα που ξεκινούν από το 5% και φτάνουν μέχρι το 20%. Αλλά γενικά ένα νούμερο, αυτό που φαίνεται να είναι σίγουρα ένα νούμερο που απασχολεί τους πολλούς, είναι το 10-10+.
1: Ναι. Άρα δηλαδή αυτό σημαίνει πρακτικά ότι η τιμή που ζητάει κάποιος είναι κατά 10% και πλέον υψηλότερη σε πολλές των περιπτώσεων από την τιμή στην οποία κλείνει συμφωνία.
0: Αυτό είναι σωστό, αλλά εγώ θέλω να δώσω σε σένα και στους ακροατές σου και μια άλλη οπτική. Πριν από 3-4 χρόνια, όταν κάποιος δημοσίευε μια αγγελία και ζητούσε ένα ακίνητο, δεν υπήρχε σενάριο να πέσει 8-10%. Η συζήτηση ήταν αν θα το πουλήσει στην ίδια τιμή ή αν θα εμφανιστεί κάποιος να δώσει παραπάνω. Ήδη από πέρσι έχω εξηγήσει ότι περιμένω να αρχίσουμε να έχουμε δύο αγορές. Μία αγορά η οποία θα έχει την τιμή τη ζητούμενη και μία όταν κάποιος θέλει πραγματικά να πουλήσει θα πρέπει να πέσει. Αυτό το πράγμα αρχίζει πλέον και παίρνει σάρκα και οστά.
1: Ναι.
0: Και αυτό δείχνει ότι όλο αυτό που ζούμε δεν είναι κάτι που μπορεί να συνεχίσει να ανεβαίνει για πάντα προς τα πάνω με ταχύτητα. Δεν λέω ότι θα υπάρξει ούτε κάποια φούσκα, ούτε θα καταρρεύσει το σύμπαν, ούτε τίποτα. Αλλά οι υπέρογγες αυξήσεις οι γρήγορες.
1: Άρα πιστεύεις ότι θα διορθώσει κάποια στιγμή εκ των πραγμάτων η αγορά, έτσι?
0: Δεν είπα αυτό. Λέω ότι οι υπέρογγες αυξήσεις δεν γίνονται πλέον αποδεκτές και δεν αφομοιώνονται από την αγορά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και όποιος θέλει να πουλήσει πρέπει να πέσει κάτω από την τιμή της αγγελίας.
1: Ναι.
0: Αυτό επίσης να πω και κάτι άλλο. Θεσσαλονίκη Τετάρτη θα δούμε και το πώς είναι οι ιδιοκτήτες οι οποίοι όντως θέλουν να πουλήσουν. Λένε ότι πουλάνε και όντως θέλουν να πουλήσουν. Εκεί θα έχουμε μια μεγάλη έκπληξη γιατί θα δούμε ότι δεν είναι τόσο απλό το πράγμα όπως το πιστεύει ο πολύς ο κόσμος. Γενικά υπάρχει, κάνω πάντα μια προσπάθεια μαζί με τον αδερφό μου που προσπαθούμε να κάνουμε έρευνες. Έχουμε το βαρόμετρο της αγοράς ακινήτων. Τώρα θα παρουσιάσουμε τον παλμό της αγοράς μαζί με τους μεσίτες. Κάναμε το θερμόμετρο. Είναι όλα αυτά εργαλεία που κάνουμε και μαζί με το Σπιτρόχωτο και με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας που κάνουμε τις έρευνες. Ψάχνουμε να καταλάβουμε την αγορά σε βάθος και να μην μένουμε στην επιφάνεια. Αυτό το οποίο λέω εγώ είναι ότι σήμερα έχουμε δύο σοβαρά προβλήματα, την Golden Visa και τα προγράμματα του Σπίτι μου 1 και 2. Έχουμε την πολύ μεγάλη έλλειψη ακινήτων, μιας και έχουν φύγει από την αγορά πάρα πολλά ακίνητα. Γιατί έχουν φύγει? Αφενός γιατί πολλά έχουν γίνει από ποιήσεις προς το δημόσιο και πάρα πολλά άλλα τα κρατούν κλειστά οι ιδιοκτήτες τους γιατί φοβούνται ότι θα τα καταστρέψει κάποιος να τα δώσουν για ενοικίαση.
1: Ναι.
0: Και εμείς, αντί να, καλά είναι τα προγράμματα και την ενεργειακή αναβάθμιση και μπράβο στην κυβέρνηση που τα κάνει και είναι σωστή η σκέψη και σωστός ο τρόπος που τα δουλεύει. Το πρόβλημά μας είναι ότι αφορούν πολύ λίγο κόσμο.
1: Σωστά.
0: Σχετικά με το πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα.
1: Πιστεύεις ότι θα έπρεπε να διευρύνουμε τα εισοδηματικά κριτήρια?
0: Πιστεύω ότι κάποια στιγμή στην Ελλάδα πρέπει να σταματήσουμε να γινόμαστε ρατσιστές εναντίον αυτών που έχουν δύο φράγκα παραπάνω στην άκρη.
1: Ναι.
0: Έχουμε καταλήξει να φτιάχνουμε όλα τα προγράμματα βάζοντας κριτήρια μόνο για αυτούς που δεν έχουν καθόλου, έχουν πολύ λίγα χρήματα, οι οποίοι είναι και οι πρώτοι που θα δυσκολευτούν πολύ να μπορέσουν να τελειώσουν ένα έργο χωρίς να έχουν καθόλου χρήματα.
1: Ναι.
0: Είναι ανάγκη να δούμε το θέμα λίγο λιγότερο λαϊκίστικα και να επιτρέψουμε σε περισσότερο κόσμο να ανακαινήσει σπίτια για να τα βάλει στην αγορά.
1: Ναι.
0: Παρόλα αυτά και όλα αυτά να μπουν στην αγορά, είναι τόσα τα σπίτια που λείπουν, είναι τόσο μεγάλη έλλειψη που δυστυχώς το πρόβλημά μας δεν θα σταματήσει εδώ.
1: Η εικόνα ότι περίπου 2 εκατομμύρια σπίτια στην Ελλάδα είναι κλειστά, σε βρίσκει σύμφωνο?
0: Αυτό δεν το ξέρω το νούμερο. Εγώ έχω, διαβάζω και εγώ αυτό το νούμερο, διαβάζω και πολλά άλλα νούμερα. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι εάν κάποιος από αυτούς όλους που μιλάνε στο δημόσιο λόγο και ειδικά από αυτούς που είναι πολιτικοί, είναι στην Υπουργία και παίρνουν αποφάσεις για τα θέματα, αν του δώσω ένα μεγάλο σοβαρό ποσό και του πω να βρει να νοικιάσει σπίτι, θα πάθει σοκ από αυτό που θα δει στην αγορά. Ηλίανα... Δεν έχουν εικόνα, Γιώργο, από το πόσο άσχημη είναι η κατάσταση σήμερα στην αγορά ενοικίασης.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ χειρότερη από αυτή που πιστεύει κάποιος που απλά λέει ότι υπάρχει πρόβλημα.
1: Εγώ θέλω να σου βάλω και μία παράμετρο, γιατί κάπου μπήκε μέσα στην κουβέντα μας. Τα ακίνητα που έχουν οι δήμοι. Και τι εννοώ με αυτό. Υπάρχει ακίνητη περιουσία στους δήμους η οποία είναι μη καταγεγραμμένη και μιλάμε για ίσως και εκατοντάδες χιλιάδες ακίνητα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα που είναι σε ένα τέτοιο καθεστώς. Πολλά από αυτά μπορεί να είναι αγνώστου ιδιοκτήτη, τα οποία έχουν περιέλθει με τα χρόνια στην κατοχή των δήμων κλπ.
0: Πολλά έχουν καταπατηθεί.
1: Ναι, δεν υπάρχει τέλος πάντων μία επίσημη καταγραφή, έτσι. Και παρά την ιστορία με το επικείμενο, με το Μητρό Ακινήτων, το ηλεκτρονικό Μητρό Ακινήτων.
0: Γενικά στην Ελλάδα δεν ψηφίζουμε ανθρώπους που θα αξιοποιήσουν την περιουσία του Δήμου κτλ. Είναι άλλα τα κριτήρια με τα οποία ψηφίζει η πλειοψηφία. Είναι πολύ σωστή η παρατήρηση. Για μένα οι Δήμοι θα είχαν σημαντικό ρόλο για αυτή την κατεύθυνση. Πρώτα απ' όλα, οι Δήμοι που είναι σε ακριτικές περιοχές και σε νησιά, για να δώσουν ακίνητα σε ανθρώπους που είναι δημόσιοι υπάλληλοι και τους στέλνει η υπηρεσία τους εκεί.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή καθόμαστε και λέμε ότι φταίει ο ιδιοκτήτης, παράδειγμα, σε ένα νησί που το δίνει για τουρίστες στο ακίνητό του και δεν λέμε ότι ο Δήμος σε αυτή την περιοχή αφενός δεν έχει κάνει 30 έργα, ένα έργο για την ίδρυυση και τώρα λέει δεν έχει νερό.
1: Ναι.
0: Και αφετέρου δεν κάνει τίποτε για να προσθέσει ακίνητα μόνο για δημοσίους υπαλλήλους, έτσι ώστε να μην ψάχνουν αυτοί οι άνθρωποι σπίτια όταν θα πάνε να υπηρετήσουν σε ένα νησί, σε μια απομακρυσμένη περιοχή.
1: Ναι.
0: Εννοείται ότι έχουν ρόλο οι Δήμοι. Ο φόβος ο δικός μου είναι να μην καταλήξουμε σε μια κατάσταση όπου στις μεγάλες πόλεις θα βρεθούμε να έχουμε Δήμους οι οποίοι θα έχουν κάποιες χιλιάδες ακίνητα που θα τα βάλουν στην αγορά σιγά σιγά για ενοικίαση σε εισαγωγικά ευπαθείς ομάδες και θα καταλήξουμε να έχουμε μια πολιτική την αλλαγή εκεί πέρα. Αλλά ακόμα και αυτό είναι καλύτερο από το να είναι τα σπίτια κλειστά.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς θέλουμε σπίτια στην αγορά και θέλουμε ομαλοποίηση. Μαλώνω σε εισαγωγικά με πολλούς φίλους μου που μου λένε τι τα λες αυτά τα πράγματα, γιατί δεν λες ας την αγορά να ανέβει, να γίνει πολύ ψηλά. Λέω, εσείς που ασχολείστε με την αγορά δεν καταλαβαίνετε ότι η αγορά θέλουμε, το κανονικό είναι να ανεβαίνει το χρόνο 2-3%, όχι απότομα 10-15% κτλ. Να μπορεί να ακολουθεί την κοινωνία. Όταν αποκόπτεται η κοινωνία από την αγορά, υπάρχει πρόβλημα.
1: Συμφωνώ απολύτως. Κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε. Μικρά σπίτια πλέον. Στρέφει το κόσμο σε μικρότερα σπίτια.
0: Ο κόσμος στρέφεται σε μικρότερα σπίτια για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί έχουν αλλάξει τα δεδομένα που ξέραμε πριν από 20-30 χρόνια. Πολλοί κόσμος δεν μαγειρεύει, πολλοί κόσμος δεν έχει μεγάλες ανάγκες στο σπίτι να καλύψει. Και δεύτερον, δεν έχει τα χρήματα για ένα μεγάλο σπίτι. Έχω φίλους και γνωστούς, για παράδειγμα, στα βόρεια προάστια, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και πάλι λέγοντας με μεγάλα σπίτια. Όλοι διαμαρτύρονται για το κόστος θέρμανσης κτλ. Θέλουν ενεργειακές αναβαθμίσεις που είναι πολλά τα λεφτά. Πλέον, καλός ή κακός, το σπίτι έχει μετατραπεί σε κάτι όπου για πολλούς είναι απλά ο χώρος που κοιμούνται. Αυτό ξέρεις είναι σαν το Παρίσι, όπου ο κόσμος είναι όλη την ημέρα έξω και απλά πάει το και κοιμάται σε ένα μικρό σπίτι. Δεν λέω ότι είναι καλό, δεν λέω ότι πρέπει να μείνουμε όλοι με το ζόρι σε κλουβιά, όπως μου λένε κάποιοι, ότι με κατηγορούν ότι. Γιατί λέω αυτή τη γνώμη, λέω ότι αν κάποιος μπορεί να μείνει σε ένα μεγάλο σπίτι και του αρέσει να μείνει, αλλά βλέπω πολύ κόσμο, ίσως σιγά σιγά την πλειοψηφία, να αναζητά μικρότερες επιφάνειες και να πληρώσει λιγότερα και για να έχει χαμηλότερα κόστη.
1: Μάλιστα. Ηλίας Παπαγεωργιάδης, κυρίες και κύριοι, έχει άποψη και έχει και λόγο πάνω στο κομμάτι των ακινήτων, καθότι και επιχειρηματικά δραστηριοποιείται σε αυτά, αλλά και ερευνητικά, όπως σας προείπα, και την ερχόμενη εβδομάδα θα γίνει και μια παρουσίαση μιας έρευνας στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με τους μεσίτες και εκεί θα προκύψουν και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία για την αγορά. Ηλία, σε ευχαριστώ.
0: Μια τελευταία φράση.
1: Βεβαίως.
0: τις προηγούμενες ημέρες έφυγε από τη ζωή ένας άνθρωπος που ήταν από τους κορυφαίους της γενιάς του, ο Κωνσταντίνος Τσέλιγκας, ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκινώντας από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο έφτιαξε πάνω από 100 ίσως 150 ξενοδοχεία ανά την Ελλάδα και σε πολλές περιοχές της Ελλάδος είναι αυτός ο άνθρωπος που έβαλε τις βάσεις για το μοντέρνο τουρισμό που ζούμε σήμερα. Να το θυμόμαστε, ήταν ένας από τους πολύ σημαντικούς μεγάλους Έλληνες.
1: Πολύ σωστή και κέρια η αναφορά σου, Ηλία. Σε ευχαριστώ για όλα. Καλή Κυριακή και εις τον επανειδήν.
0: Εις τον επανειδήν. Ευχαριστώ πολύ. Καλή Κυριακή.
1: Εγώ ευχαριστώ για όλα.

0: Να αλλάξουμε λίγο λοιπόν περιβάλλον. Εντάξει, δεν το είπα να στο στούντιο επειδή είναι έτσι, έτυχε. Δεν το ξέρα καν όταν μιλούσαμε και έχουμε μιλήσει με... σε πολλές διαφορετικές αφορμές. Το ότι ο ένας και ο άλλος είναι ΑΕΚ, έτυχε να το ανακαλύψει εκείνος, γιατί κάτι κοίταζε στο Facebook, μου λέει: «Σε ΑΕΚ, έχω κάνει», λέει, «μία μπύρα με την, για τα 100 χρόνια της ΑΕΚ». Και μάλιστα μου την έφερε και σήμερα, μου λέει: «Δεν πίνεται πλέον η μπύρα, γιατί τα 100 χρόνια της ΑΕΚ ήταν πριν από 2 χρόνια. Αλλά κράτησε έτσι για να έχεις το μπουκάλι». Ο Φώτης Αναστασίου, μικροζυθοποιία Αναστασίου, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εδώ γιατί. Είναι εδώ γιατί γνωρίζει με πολλούς διαφορετικούς τρόπους την μπύρα στην Ελλάδα. Και εννοώ όχι μόνο παραγωγικά, αλλά και σε ό,τι έχει να κάνει με τις εξελίξεις, το παρασκήνιο και το προσκήνιο της μπύρας. Και είναι εδώ για να συζητήσουμε κυρίως για μικροζυθοποιία, που τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί πολλές μικρές ζυθοποιίες. Το ζήτημα ωστόσο είναι κατά πόσο όλες αυτές οι 80 και πλέον ζυθοποιίες που είναι σήμερα ενεργές ανά την επικράτεια είναι βιώσιμες. Ωστόσο, ας πάμε λίγο πίσω και να πιάσουμε τη διαδρομή από τη στιγμή που ξεκινάς, Φώτη, να κάνεις μπύρα. Την καλημέρα μου πρώτα απ' όλα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές. Ναι, η ιστορία ξεκινάει το 2010 με την Local Pub, ένα μαγαζί σημείο αναφοράς στην craft beer. Όταν λέμε craft beer, εννοούμε μπύρα μικρής ζυθοποιίας από μικρούς παραγωγούς. Εκεί πέρα έγινε και η γνωριμία με πάρα πολλούς οικοζυθοποιούς, με την ομάδα του Beer GR τότε.
0: Οικοζυθοποιούς ή αλλιώς homebrewers, έτσι.
1: Οι οποίοι έχουν παίξει καταλυτικό ρόλο στην εξέλιξη της μπύρας, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο. Από το τέλος της δεκαετίας του 70 στην Αμερική, όταν νομιμοποιήθηκε η παραγωγή σπιτικής μπύρας μετά από τίποτα απαγόρευση, στην οποία πάρα πολλοί κόσμος αισθάθηκε ελεύθερος και δημιούργησε νέες συνταγές που εξελίξαν όλο αυτό το πράγμα που λέγεται ζυθοποίηση. Στα δικά μας τώρα, από το 2010 μέχρι και το 2015-16, ζήσαμε μαζί όλη την ανάπτυξη της μικροζυθοποίησης στην Ελλάδα. Έκανα και πολλές εισαγωγές τότε, βέβαια. Γνωριστήκαμε πάρα πολύ κόσμο, ταξιδέψαμε αρκετά. Το ένα έφερε το άλλο και μετά έγινε και πράξη ζυθοποίησης Αναστασίου, μια πολύ μικρή παραγωγική μονάδα στο Χαλάνδρι, η οποία είναι και από τις πιο δημιουργικές της χώρας. Μετράμε πάνω από 140 συνταγές. Δεν είναι διαγωνισμός ποιος κάνει τις περισσότερες.
0: Όχι, αλλά αυτό δείχνουμε... σημαίνει ότι είστε ανήσυχοι.
1: Μπράβο,
0: δείχνουμε ανήσυχοι.
1: Αυτό.
0: Κυρίες και κύριοι, ζωντανή είναι η εκπομπή, έτσι σας λέω και σας θυμίζω. Εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 έχω το Φώτη Αναστασίου κοντά μου και συζητάμε για τη μικροζυθοποιία στην Ελλάδα, που με έναν τρόπο έγινε τάση. Τώρα, κατά πόσο η τάση αυτή μπορεί να συντηρηθεί υγιώς? Υπάρχουν βεβαίως και περιπτώσεις μικρών ζυθοποιείων που έχουν μεγαλώσει, έχουν επενδύσει και έχουν κάνει βήματα. Δεν είναι πολλές, αλλά έχουν κάνει κάποιες από αυτές.
1: Είναι κάποιες μικροζυθοποιίες, οι οποίες, να το πω έτσι λίγο χαριτολογώντας, πέρασαν στην άλλη πλευρά, δηλαδή εξαγοραστήκανε. Είναι κάποιες άλλες ζυθοποιίες οι οποίες έχουν κλείσει. Είναι κάποιες άλλες ζυθοποιίες οι οποίες κρατάνε ένα χαρακτήρα και πορεύονται με αυτό. Βέβαια, όπως σε όλα τα πράγματα, όταν κάτι γίνεται δημοφιλής, υπάρχει και ο κόσμος που θα μπει σε αυτό για ίσως τους λάθος λόγους. Ναι. Δηλαδή εντυπωσιάζεται από την εικόνα.
0: Δεν θα ξεχάσω ποτέ, γι' αυτό που λες τώρα και κάνω μια παρένθεση, κάποια στιγμή που υπήρχε η τρέλα του frozen yogurt στην Ελλάδα, είχε ανοίξει κάποιος και μετά άνοιξε σε όλη την Αθήνα, άνοιξαν μαγαζιά και κάποια στιγμή έκλεισαν όλα.
1: Είναι χαρακτηριστικό,
0: σχεδόν όλα.
1: Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό το frozen yogurt, το χρησιμοποιώ και εγώ πολύ συχνά. Είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Για μένα η μπύρα είναι ο ζήθος, τέλος πάντων, όλη η κουλτούρα του ζήθου έχει πολύ ουσία από πίσω, έχει πολύ βάθος. Και όσοι μένουν απλά με την εικόνα ή το επιφανειακό, είναι νομίζω λίγο καταδικασμένοι στο τέλος να αποτύχουν. Ευτυχώς ή δυστυχώς.
0: Εσύ γιατί έκανες μπύρα?
1: Εμένα μου αρέσει η μπύρα πάρα πολύ.
0: Πίνεις ο ίδιος επομένως?
1: Πίνω, έπινες. Αλλά μου αρέσει και πάρα πολύ το... Δηλαδή, πώς να σου το πω, ακόμα και τώρα εντυπωσιάζομαι όταν θα μπω σε ένα ζυθοποιείο, όταν θα μάθω την ιστορία πίσω από το ζυθοποιείο δημοφιλής. Υπάρχει και ο κόσμος που θα μπει σε αυτό για ίσως στους λάθος λόγους. Ναι. Δηλαδή εντυπωσιάζεται από την εικόνα.
0: Δεν θα ξεχάσω ποτέ, γι' αυτό που λες τώρα και κάνω μια παρένθεση. Κάποια στιγμή που υπήρχε η τρέλα του Frozen Yogurt στην Ελλάδα, είχε ανοίξει κάποιος και μετά άνοιξε σε όλη την Αθήνα, άνοιξαν μαγαζιά και κάποια στιγμή έκλεισαν όλα.
1: Είναι χαρακτηριστικό,
0: σχεδόν όλα.
1: Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό το Frozen Yogurt, το χρησιμοποιώ και εγώ πολύ συχνά. Είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Για μένα η μπύρα είναι ο ζήθος, τέλος πάντων. Όλη η κουλτούρα του ζήθου έχει πολύ ουσία από πίσω, έχει πολύ βάθος. Και όσοι μένουν απλά με την εικόνα ή το επιφανειακό, είναι νομίζω λίγο καταδικασμένοι στο τέλος να αποτύχουν. Ευτυχώς ή δυστυχώς.
0: Εσύ γιατί έκανες μπύρα?
1: Εμένα μου αρέσει η μπύρα πάρα πολύ.
0: Πίνεις ο ίδιος επομένως?
1: Πίνω, έπινες. Αλλά μου αρέσει και πάρα πολύ το. Δηλαδή, πώς να σου το πω, ακόμα και τώρα εντυπωσιάζομαι όταν θα μπω σε ένα ζητοποιείο, όταν θα μάθω την ιστορία πίσω από το ζητοποιείο, όταν θα

0: Και γιατί έκανες μπύρα?
1: Εγώ, εμένα μου αρέσει η μπύρα πάρα πολύ.
0: Πίνεις ο ίδιος επομένως?
1: Πίνω, αλλά μου αρέσει και πάρα πολύ το... Δηλαδή, πώς να σου το πω, ακόμα και τώρα εντυπωσιάζομαι όταν θα μπω σε ένα ζητοποιείο, όταν θα μάθω την ιστορία πίσω από το ζητοποιείο, όταν θα μάθω γιατί υπάρχει αυτό το οικόσιμο σε αυτό το ζητοποιείο. Είναι, μιλάμε, μια ιστορία από τις πιο αρχές τέχνες στον κόσμο, έτσι.
0: Η Αμερική έχει κάνει την αρχή και τα πρώτα βήματα στη μικροζυθοποιία, έτσι δεν είναι, ουσιαστικά?
1: Όχι,
0: δηλαδή,
1: η Αμερική,
0: η μεγάλη τάση ξεκίνησε από εκεί.
1: Η Αμερική αντέγραψε ουσιαστικά μέσω των μεταναστών που ήταν οι περισσότεροι από την Ευρώπη, που ίδρυσαν και το αμερικάνικο έθνος τότε. Φτιάξαν μια κουλτούρα μπύρας στην Αμερική. Οι Αμερικάνοι συμβάλλαν καταλυτικά σε αυτό που λέμε craft επανάσταση.
0: Αυτό λέω.
1: Αυτό σίγουρα.
0: Στο κομμάτι της craft
1: μπύρας. Από το 80 και μετά έχουν τα σκύπ.
0: Αυτό λέω. Εντάξει, γιατί προφανώς Βέλγιο, Γερμανία κλπ. Αυστρία, έτσι.
1: Βέβαια, αυτό ξαναγύρισε στην Ευρώπη. Δηλαδή, αυτό έχει κάνει ένα κύκλο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η τάση στην Αμερική είναι τα παραδοσιακά ευρωπαϊκά στυλ. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή όλοι φτιάχνουν Lager και Pilsen στην Αμερική. Ενώ παλιά φτιάχνανε μόνο IPAs, που λέει ο λόγος. Αυτοί που μας ακούνε θα καταλάβουν, έτσι.
0: Τι είναι Lager, τι είναι Pilsen, ναι, τι είναι IPA.
1: Lager
0: λοιπόν
1: είναι η βυθοζύμο, την πύρα είναι η ξανθιά που λέμε οι Έλληνες και να καταλαβαίνόμαστε. IPA είναι ένα νέο στυλ. Για εμάς τους Έλληνες, παλιό στυλ βρετανικό, το οποίο είναι πιο αρωματικό, πιο φρουτώδες. Έχει χρήση περισσότερων λυκίσκων, πιο αρωματικών ποικιλιών κλπ. Απλά τι γίνεται, είναι αυτό που σου είπα, ότι κάνουν κύκλους όλα αυτά τα πράγματα. Και αν αναλογιστούμε ότι σε αυτόν τον κύκλο που ζούμε τώρα, αυτή τη στιγμή, έχει έρθει βασικά μια νέα γενιά ανθρώπων καταναλωτών που δεν πίνουν το ίδιο αλκοόλ που πίνανε δικές μας γενιές. Αν βάλουμε μέσα στην εξίσωση ότι και η ακρίβεια, γιατί το να φτιάξει μια ποιοτική craft beer είναι πολύ πιο ακριβή από το να φτιάξει μια πολύ πιο απλή μπύρα, συμβάλλει σε αυτό, στην αγοραστική δύναμη του καταναλωτικού κοινού, καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ πιο δύσκολο το να μια μικρή εταιρεία, ειδικά στην Ελλάδα, να επιβιώσει.
0: Και μιας και το ανέφερες, εάν δεν κάνω λάθος, εκτιμάται ότι είναι περίπου 5% το μερίδιο της μπύρας χωρίς αλκοόλ αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
1: Έχει ανέβει πάρα πολύ. Ναι.
0: Το άλλο που ήθελα έτσι λίγο να μου πεις και να συζητήσουμε είναι, ωραία, εσύ έκανες μπύρα γιατί την αγαπούσες. Είχες κάποια άλλη επαγγελματική, κύρια επαγγελματική απασχόληση?
1: Όχι, εγώ έχω δουλέψει κυρίως στον χώρο της εστίασης και με μουσική έχω ασχοληθεί. Έχω ασχοληθεί με διάφορα πράγματα, αλλά η μπύρα με κέρδισε. Δεν ήταν δηλαδή, δεν έχω ξαναδουλέψει το κομμάτι της μπύρας. Μέσα από τη δουλειά μου το ανακάλυψα αυτό το κομμάτι.
0: Και σήμερα ποια είναι η δική σου η πραγματικότητα, αν θέλεις? Και πες μας και λίγα πράγματα για αυτό που έχεις κάνει, έτσι.
1: Ναι, η δική μου πραγματικότητα είναι, όπως σου είπα και πριν, δεν είμαι πάρα πολύ, να το πω, ευχαριστημένος, να το πω είμαι λίγο δυσαρεστημένος, να το πω είμαι λίγο λαϊκά ξενερωμένος. Νομίζω ότι παραγίναμε πολύ, νομίζω ότι μπήκε πολύ λάθος κόσμος όλο αυτό το πράγμα που αγαπάμε. Και όταν... μπαίνει κάποιος για τους λάθους λόγους, όπως είπα και πριν, λίγο καταστρέφει και λίγο το ρομαντισμό που χτίσαμε και την αγάπη που έχουμε ρίξει σε αυτό το πράγμα. Τόσο, αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση, βέβαια, έτσι, ο καθένας...
0: Άρα εσύ το βλέπεις και πολύ
1: το
0: ρομαντικά,
1: βλέπω,
0: έτσι.
1: 100% ρομαντικά. Είμαι και αέκτης, μην το ξεχνάτε. Το βλέπω 100% ρομαντικά. Τώρα, στη δική μου πραγματικότητα, εμείς συνεχίζουμε με το ζυθοποιείο κανονικά. Έχουμε τη λοκαλπά προφανώς. Συνεχίζουμε να κάνουμε συνταγές, συνεχίζουμε να καλύπτουμε προϊόντα, μαγιές, λυκίσκους, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Μας αρέσει πολύ και η ιστορία, δηλαδή ανακαλύπτουμε παλιά ιστορικά είδη μπύρας, τα οποία δεν έχουν ζυθοποιηθεί στην Ελλάδα και θέλουμε να τα κάνουμε για να τα παρουσιάσουμε στον κόσμο.
0: Όπως?
1: Η τελευταία μας μπύρα τώρα, χωρίς να είναι διαφήμιση, φτιάξαμε μια μπύρα που το 60% είναι σίκαλη, το οποίο αυτό το στυλ είχε ανακαλυφθεί στη Γερμανία και είχε απαγορευτεί, επειδή σίκαλη τότε χρησιμοποιούταν αποκλειστικά για την παρασκευή ψωμιού, και ξαναζυθοποιήθηκε το 1980 στη Γερμανία. Οπότε αυτό στην Ελλάδα δεν είχε ζυθοποιηθεί ποτέ. Και είπαμε να το φτιάξουμε.
0: Γευστικά, αυτό τι σημαίνει?
1: Είναι πολύ βινώδης μπύρα και έχει, έτσι, βγάζει κάποια ανθικά αρώματα λόγω της μαγιάς.
0: Δεν είναι πικρή,
1: όχι,
0: πιο ισορροπημένη.
1: Είναι πολύ ψωμένια, να το πω έτσι, πιο απλά. Το στυλ λέγεται Roggen Beer και το κάναμε σε συνεργασία με τη ζυθοποιία Σάμου. Γιατί μας αρέσουν και οι συνεργασίες.
0: Αυτό ήθελα να σου πω. Ένα άλλο στοιχείο που είναι πολύ χαρακτηριστικό στους μικροζυθοποιούς είναι οι συνεργασίες που γίνονται.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή, επίσης και κάποιοι που μπορεί να μην έχουν δικό τους ζυθοποιείο να ζυθοποιούν κάπου αλλού, να ζυμώνουν κάπου αλλού.
1: Αυτό είναι

0: είναι ομάδες ή Gypsy λέγονται. Είναι μια τάση που ξεκίνησε και αυτή περίπου εκεί το 2000, όταν τον ανοίξει ένα ηθοποιό, ήταν και είναι κάτι πολύ κοστοβόρο. Δηλαδή έπρεπε να έχει ένα κεφάλαιο ή να βρει πόρου να το φτιάξει. Οπότε κάποιοι αποφασίσαν ότι μισθώνουμε το ηθοποιό κάποιου άλλου και φτιάχνουμε τα προϊόντα μας εκεί. Βέβαια και αυτό, επειδή ήρθε στην Ελλάδα λίγο περίεργα, κάποιοι δεν το έχουν καταλάβει ακριβώς πώς δουλεύει. Και δεν το κάνουν σωστά, αλλά εν πάση περιπτώσει να μην αναλύουμε πάρα πολύ συγκεκριμένα θέματα. Ποια ήταν, θύμισε μου.
1: Όχι, σου είπα, λέγαμε για τις ομάδες ότι ζητούν άλλο και ότι υπάρχουν και συνεργασίες μεταξύ μικροζητοποιείων.
0: Για τις συνεργασίες. Λοιπόν, μέσα από τις συνεργασίες, πέρα ότι ανταλλάσσουμε απόψεις και τεχνογνωσία και ανακαλύπτουμε το ένα στο χώρο του άλλου, κάνουμε και πράξη αυτό που είναι και η μπύρα. Είναι το πιο κοινωνικό ποτό στον κόσμο. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο.
1: Πιο κοινωνικό από το κρασί.
0: Ξεκάθαρα για μένα. Για μένα ξεκάθαρα. Τώρα, σε μια χώρα ελληνική όπως στην Ελλάδα, μπορεί να ακουστεί σαν βλασφημία αυτό, αλλά ας είμαι βλάσφημος. Πιστεύω ότι είναι η ουσία η συνεργασία των μεταξύ των ζητοποιείων και αυτό που μου αρέσει να λέω είναι ότι δεν βλέπω προσωπικά μιλώντας άλλους ζητοποιούς ως ανταγωνιστές αλλά ως συναγωνιστές, τουλάχιστον στο κομμάτι
1: της
0: μικροζητοποίησης. Ναι.
1: Δεν ξέρω αν συμβαίνει το ίδιο και για εκείνους απαραίτητα.
0: Ναι, δεν ξέρω, ελπίζω, αλλά το θέμα είναι ότι αν δεν είμαστε ενωμένοι σε αυτό το πράγμα, μόνο κακό στον εαυτό μας θα κάνουμε. Γιατί σύμφωνα και με τα στοιχεία που ήδη ξέρεις, είμαστε ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό στην ελληνική αγορά, έτσι.
1: Ναι. Όντως πολύ μικρό, 2%.
0: Οριακά κοντεύουμε το 5%. Οριακά.
1: 5 με τους δύο μεγάλους που θεωρούνται μικροζητοποιείες, έτσι.
0: Οριακά.
1: Είναι δύο μεγάλες ουσιαστικά ζητοποιείες, απλά είναι κάτω από το όριο και άρα θεωρούνται νομικά τύπεις ότι είναι μικροζητοποιείες, γιατί είναι στην πραγματικότητα δύο μεγάλες.
0: Ένα άλλο πράγμα νομίζω που πρέπει να κάνουμε, τέλος πάντων, πιστεύω πρέπει να γίνει πια, είναι να ξανακερδίσουμε λίγο την εμπιστοσύνη του κοινού, γιατί με την υπερπροσφορά προϊόντων καταφέραμε λίγο να παραπλανήσουμε το κοινό. Δηλαδή, πιο παλιά ο Έλληνας καταναλωτής, όταν άκουγε για μικροζητοποιία, είχε στο μυαλό του κάτι ποιοτικό. Κάτι ότι θα είναι ντελικάτο, άριστο, άρτιο κλπ. Όταν μπήκανε πάρα πολλοί παίχτες στο παιχνίδι, που δεν θα το κρίνανε καλό.
1: Τον μπερδέψαμε λίγο τον κόσμο.
0: Μπράβο. Όταν πας λοιπόν σε μία κάβα και βρίσκεις 3.000 επιλογές και θα πάρεις 10 και οι 10 μπορεί να μην είναι αντάξεις των προσδοκιών σου, μετά.
1: Δεν θα ξαναπάρεις.
0: Πρέπει να ξανακερδίσουμε λίγο την εμπιστοσύνη του κοινού. Να καταλάβει ο άλλος ότι η μικροζητοποιία είναι όντως μια τέχνη και ότι παρουσιάζουμε κάτι ποιοτικό. Αυτό είναι πολύ βασικό.
1: Ποια είναι η πρώτη μικροζητοποιία στην Ελλάδα ιστορικά?
0: Ιστορικά η πρώτη μικροζητοποιία είναι η Craft, η οποία ξεκίνησε και στο Γαλάνδρη, που εγώ εκεί έμαθα την πύρα ουσιαστικά. Μετά άνοιξε το υποκατάστημα στην Αλεξάνδρας και μετά έκανε το εργοστάσιο στην Παλίνη. Να πω κιόλας ότι επειδή είμαστε από το Χαλάνδρι, ότι το Χαλάνδρι είναι η κραφτομάνα, έτσι να το πω. Γιατί έχει μια παράδοση στην craft μπύρα, στην μικροζητοποίηση. Και χαίρομαι που συνεχίζω αυτή την παράδοση.
1: Όπου σήμερα η craft συνεχίζει να υπάρχει, αλλά σε τελείως διαφορετικό.
0: Είναι άλλο το μοντέλο. Είναι το μοντέλο που λέγαμε πριν, ας πούμε.
1: Δεν έχω έχει εξαγοραστεί το σήμα και το δουλεύει κάποιος άλλος κλπ.
0: Ακριβώς.
1: Για την ιστορία, Παύλος Εμμανουηλίδης.
0: Σωστά.
1: Ο ιδρυτής της περίφημης craft.
0: Με τον οποίο έχουμε πολύ καλή σχέση και έχουμε συνεργαστεί κιόλας. Έχουμε φτιάξει και μπύρα παρέα, τιμή σε ένα κενό.
1: Πριν πάμε έτσι σε ένα σύντομο διάλειμμα για να επιστρέψουμε αμέσως μετά με το Φώτη τον Αναστασίου, να σας πω ότι όσοι έχουν και διαθέτουν ταλέντο και δυνατότητες, διαφημιστικό περιβάλλον, έτσι, χρειάζονται σίγουρα και ευκαιρίες, και αυτό το κενό έρχεται να καλύψει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνά στο δεύτερο κύκλο του. Έτσι, έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ, στα μεταπτυχιακό δηλαδή, στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και τις 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει στο ταλέντο σας περιμένει, που έχετε, σας περιμένει στο actorforthefuture.gr. Actor 4, τον αριθμό 4, thefuture.gr, actorforthefuture.gr. Οπότε όσοι αναζητούν την ευκαιρία για μια πανεπιστημιακή υποτροφία μπορούν να αναζητήσουν την τύχη τους εκεί. Κλείνω κάπως έτσι το μικρό διαφημιστικό περιβάλλον. Και πάμε σε επίσημο διαφημιστικό περιβάλλον και επιστρέφουμε εδώ στη ροή της εκπομπής. Μην ξεχνάτε 211 10 80 8 80 radio@parapolitika.gr radio@parapolitika.gr τα μηνύματά σας. Πάμε και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Union FM.

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
2: Επιλογή υπεροχής.
4: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
2: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
5: Ακούτε Ιόνιον FM

Ακούμε ένα κομμάτι από την τρομπέτα του μεγάλου Dizzy Gillespie. Βεβαίως είναι τα παιδιά του Πειραιά, από την ταινία «Ποτέ την Κυριακή» του Ζίλντα Σεν. Ένα τραγούδι το οποίο έχει πολύ ερμηνευτεί και η πρώτη εκτέλεση ήταν από την Πολυπάνο, βεβαίως έγινε πολύ πιο γνωστό αργότερα με τη Μελίνα Μερκούρη. Εδώ το ακούμε από τον Dizzy Gillespie. Και να σας πω και να σας θυμίσω ότι το τραγούδι με την Μελίνα Μερκούρη κέρδισε το Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού το 1960. Ένα Όσκαρ το οποίο ο Μάνος Χατζηδάκης ουσιαστικά αρνήθηκε με τον τρόπο του, το πέταξε στα σκουπίδια και το μάζεψε, αν δεν κάνω λάθος, ο Γιώργος Θεοφανόπουλος, ο διάδοχος του Μάνου του Χατζηδάκη. Έχει τύχει να πάω στο σπίτι του Μάνου Χατζηδάκη, που είναι στην οδό Ριγίλης, στο Κολωνάκι, και το έχω δει γυρισμένο πλάτη να φιγουράρει μέσα στο σαλόνι του μεγάλου Μάνου, και πραγματικά είναι σημάδι του αντισυμβατικού του χαρακτήρα του μεγάλου μας συνθέτη.

0: Συζητούσαμε εδώ με το Φώτη Αναστασίου, μικρός ηθοποιό, και έναν από τους ανθρώπους που το έχει ψάξει πολύ, το έχει πονέσει πολύ, το έχει αγαπήσει πολύ και το αγαπάει ακόμα, παρά τον πόνο που μπορεί να του έχει δώσει και να την προσφέρει κατά καιρού η μπύρα.
1: Ό,τι αγαπάει πολλά.
0: Έτσι. Ό,τι αξίζει πολλά και είναι δύσκολο, ναι, που λένε και επί Xlax.
1: Ακριβώς.
0: Να πω βέβαια ότι η ιστορία της craft μπύρας πάει πολύ παλιά, έτσι. Και διαβάζοντας εδώ έτσι και κάποιες πληροφορίες σχετικά, λέγεται ότι οι πρώτες προσπάθειες ζυθοποίησης έγιναν πριν από περίπου 7.000 χρόνια στην Μεσοποταμία.
1: Σωστά.
0: Όπου είχαν γραφτεί τότε ύμνοι αφιερωμένοι στην Ινκάση, τη θεά της μπύρας.
1: Πολύ σωστά.
0: Βέβαια, ένα πολύ σημαντικό ρόλο που φαντάζομαι το ξέρεις και το αναγνωρίζεις και εσύ, γιατί και σήμερα γίνονται προσπάθειες αντίστοιχες, έπαιξε η μοναστηριακή ζυθοποιία, έτσι. Και βλέπουμε μοναστηριακές μπύρες να υπάρχουν και σήμερα και να μπαίνουν στα τραπέζια και να γίνονται ζυθοποιήσεις σε αυτά τα πρότυπα. Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της μοναστηριακής μπύρας, αν θέλεις, Φώτη?
1: Οι μοναχοί ιστορικά αυτό που προσθέσανε στη ζυθοποίηση ήταν ο πειραματισμός με διάφορα ματζούνια, με διάφορα φυτά, με διάφορα...
0: Άρα βότανα κλπ.
1: Σωστά. Πριν ανακαλυφθεί ότι η χρήση του λυκίσκου προσδίδει πικρές ιδιότητες και αρωματικές ιδιότητες. Πριν από τους μοναχούς, βέβαια, να ξαναπώ ότι η μπύρα ήταν ένα προϊόν, το οποίο ένα τρόφιμο το οποίο παρασκευαζόταν σε όλα τα σπίτια. Και στη Βόρεια Ευρώπη και στην Αγγλία και στην Ιρλανδία και πάει λέγοντας. Οι μοναστηριακές μπύρες έχουν ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα, βασίζεται κυρίως στις βίνες και στην ιδιαίτερη μαγιά που έχουν σε αυτές τις χώρες. Έχουν κάποιες πιστοποιήσεις, κάποιες σφραγίδες, έχουν αποκτήσει μια δικιά τους σχολή, μια δικιά τους φιλοσοφία. Αυτό.
0: Να σε ρωτήσω, επειδή λέγαμε για την Αμερική και το ρόλο που έπαιξε ως προς την ανάπτυξη της μικροζυθοποιίας, επειδή πολλοί Ευρωπαίοι πήγαν προς τα εκεί κάποια στιγμή με τα στεφικές ροές κλπ. Επίσης καθοριστικός ήταν και ο ρόλος της Αμερικής στην αποδυνάμωση της μικροζυθοποιίας στην περίοδο της ποταπαγόρευσης, έτσι.
1: Σωστά.
0: Γιατί ουσιαστικά δόθηκε έδαφος στους μεγαλύτερους παίκτες της αγοράς να αναπτυχθούν στη συνέχεια, αποδυναμώνοντας όλους τους μικρούς.
1: Μέχρι να γίνει ποταπαγόρευση στην Αμερική, κυρίως από Γερμανούς πρόσφυγες, είχαν φτιαχτεί ζυθοποιίες κολοσσοί που υπάρχουν ακόμα και σήμερα. Όπως η Άνσερ Μπούς, ας πούμε, που είναι ένα τεράστιο ζυθοποιείο και φανταστικός χώρος να επισκεφθείς.
0: Συντομογραφικά, Αμπινμπεύ, έτσι.
1: Αμπινμπεύ, ναι. Είναι ο κολοσσός, ας πούμε.
0: Είναι νούμερο ένα παίκτης παγκοσμίως, η Αμπινμπεύ.
1: Αλλά παρόλα αυτά, οι εγκαταστάσεις τους, άμα ποτέ τύχει και πας, γιατί έχω τύχει και έχω πάει, είναι κάτι το μοναδικό. Είναι κάτι το μοναδικό. Και σε συνέχεια αυτό που είπες, ότι ναι, η ποταπαγόρευση κλπ. Αλλά είχαν φτιάξει ήδη ένα έδαφος για να υπάρχει αυτή η κουλτούρα μπύρας και στην Αμερική, έτσι.
0: Επίσης ενδιαφέρον εδώ στην Ελλάδα που θέλω να το σχολιάσουμε είναι ότι πολλές μεγάλες ηθοποιίες μπήκαν με έναν τρόπο στην craft ή στη μικροζυθοποιία εξαγορώζοντας εμπορικά σήματα.
1: Σωστά.
0: Ή εταιρείες.
1: Ή το κάνανε και... πιο πριν, ελληνοποιώντας κάποια brands.
0: Ναι, δηλαδή και ο κόσμος σου λέει: α, θα πιω την τάδε μπύρα που είναι μικρής παραγωγής. Σκέφτεται στο μυαλό του, δημιουργείται μια τέτοια αντίληψη.
1: Αυτό είναι το λεγόμενο craft washing στα αμερικάνικα. Ουσιαστικά είναι πάλι μια τεχνική που ξεκίνησε από την Αμερική, όταν είδαν τη δυναμική που έχει craft beer στην Αμερική, από το να ανταγωνιστούν, γιατί με τον ανταγωνιστή στους μικρούς φαίνεσαι ο κακός της υπόθεσης. Τι κάνανε, τους αγοράσανε.
0: Τους βάζανε στο ομπρέλα τους.
1: Τους αγοράσανε. Οπότε οι άλλοι συνεχίζαν και κάνανε αυτό που τους αρέσει, αλλά ήταν υπό την ομπρέλα μιας μεγάλης
0: ενός μεγάλου παίκτη.
1: Που είναι λίγο αντιφατικό ουσιαστικά, έτσι. Και ίσως δούμε και κάποια παραδείγματα ακόμα στο μέλλον από ελληνικές μικροζυθοποιίες.
0: Έτσι φαίνεται. Εξ όσων ακούω και μαθαίνω. Πες μου κάτι άλλο. Μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση και θετική. Πρόσφατα είχα πάει στο Ντίσελντορφ το Πάσχα. Πήγα σε μια πάρα πολύ παλιά ζυθοποιία εκεί, η οποία έβγαζε φρέσκια μπύρα και σου δίνει και κότσι, ας πούμε, σου σέρβιρε και κότσι. Μεταξύ άλλων, είχε σνίτσελ, δεν είχε πολλά πιάτα. Κάτι που επίσης έχει ενδιαφέρον και σε χώρες του εξωτερικού, κυρίως σε αυτές τις χώρες, δηλαδή Γερμανία, Βέλγιο κλπ., το συναντάς. Και μιλάμε για πολύ παλιές εγκαταστάσεις, όπου η ζυθοποίηση γίνεται εκεί.
1: Ναι. Εντάξει, οι Γερμανοί έχουν, είναι όπως είπαμε πριν, ότι η Ελλάδα έχει κουλτούρα Ινού. Στην Γερμανία η κουλτούρα τους είναι
0: η μπύρα,
1: ξεκάθαρα. Και η κουζίνα τους έχει βασιστεί γύρω από αυτό και όλη η λογική τους έχει βασιστεί γύρω από αυτό. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να πας στη Γερμανία και να μην βρεις ένα εστιατόριο, ένα ζήθε εστιατόριο που θα βρεις και τη φρέσκια μπύρα και το κότσου που λέει ο λόγος και τα λουκάνικα και τα ξινολάχανα και όλα αυτά τα ωραία. Είναι μία πλευρά της κουλτούρας μπύρας παγκοσμίως. Υπάρχουν και άλλες. Και η βρετανική κουλτούρα, ας πούμε, δεν το έχει τόσο αυτό. Είναι πιο πολύ να κάτσουμε, να πιούμε, να συζητήσουμε. Είναι όπως έχουμε εμείς εδώ τα καφενεία. Οι pubs, ας πούμε, στην Αγγλία είναι σαν τα καφενεία τα δικά μας. Θα πάμε εκεί να πιούμε το ποτό μας και να συζητήσουμε τα νέα μας. Και στην Ελλάδα γίνεται σιγά σιγά αυτό. Έχει μπει η μπύρα στη ζωή μας.
0: Υπάρχουν κάποιοι χώροι που συμβαίνει αυτό.
1: Υπάρχει μπύρα.
0: Που ζυθοποιείται φρέσκια η μπύρα και την πίνεις και την καταναλώνεις επί τόπου.
1: 100%. Ναι.
2: Η ώρα είναι 12. Ionion FM στέρεο.

0: πολλές προσφορές στη Γιουσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιουσκ.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
7: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
8: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
3: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
2: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
4: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
8: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
9: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
8: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
10: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
11: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
12: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: μοναδικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
6: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
7: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
8: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
9: Ακούτε, Ionion FM.
10: Βρέχει.

0: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
1: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
0: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
2: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Αλάτι και πιπέρι, το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι, σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το, βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
6: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
7: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
7: Επιλογή υπεροχής.
9: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
10: Ακούτε το Ionion FM.

0: Είναι σπουδαίος να τον προσέχετε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
1: Σε ευχαριστούμε για όλα, Μίλτο, για ό,τι έχεις κάνει.
2: Ακούτε το Ionion FM.

0: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε!
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Ακούτε Ionian FM.
6: Just Music.
7: Κι όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το

Just Music, είμαι ο Μίσες Πάκη, αυτή είναι η δεύτερη μας εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς περνάει ο χρόνος σας? Έχει μπει για τα καλά το καλοκαίρι, Εννοώ για τα καλά, γιατί έχει αρχίσει η ζέστη. Από εκεί καταλαβαίνω ότι έχει μπει για τα καλά το καλοκαίρι. Αλλιώς είμαστε ακόμα στις πολύ αρχές. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε μουσικά. Just Music, εδώ δεν υπάρχουν όρια, εδώ υπάρχουν μόνο επιτυχίες.

Μετά την επιτυχία της Taylor Swift, όλο και περισσότεροι καλλιτέχνες επενδύουν σε concert films. Η ιδέα είναι απλή. Αν δεν μπορείς να πας στη συναυλία, θα έρθει η συναυλία στην οθόνη σου. Και τα έσοδα από αυτή την αγορά μεγαλώνουν συνεχώς. Just Music, εδώ είσαι συντονισμένος.

0: μοναδικές προσφορές στη Γιουσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιουσκ.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Ωχ, ψεύτηκα. Έχουμε πολύ ακόμη. Υπομενίτσα, Γιάννενα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αγρίνια Μεσολόγγι, τελειωθήσουμε για Κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω Κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
7: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
8: Χαχαχα.
7: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
9: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
10: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος.
11: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
10: Τηλέφωνο 26 016. Από το 1991, στο Λούκι.
12: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.
13: Just Music.

Mr. Spa, είσαι στο Just Music και οι Rolling Stones ετοιμάζουν νέο άλμπουμ, το Foreign Tongues, αποδεικνύοντας ότι ακόμα και μετά από 6 δεκαετίες καριέρα παραμένουν δημιουργικοί. Και ίσως αυτό είναι το πιο εντυπωσιακό στοιχείο, ότι συνεχίζουν να κοιτάζουν μπροστά και όχι πίσω. Ας σκεφτείτε και πόσο καριέρα έχουν πίσω,

Το Bring Your Love της Madonna και της Sabrina Carpenter συνεχίζει να συντηρείται έντονα. Το τραγούδι κυκλοφόρησε επίσημα στα τέλη του Απρίλη, αλλά αυτή την εβδομάδα ξαναβρέθηκε στο επίκεντρο μετά την εμφάνιση της Madonna στην Times Square και την ανακοίνωση του Confessions 2. Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τόσο έντονη σύνδεση ανάμεσα σε δύο γενιές pop star. Just Music, εδώ είσαι συντονισμένος.

0: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
1: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
0: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
2: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merzi στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merzi. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
7: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
8: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
9: Συντονιστείτε, συγκλονιστείτε, συγχρονιστείτε. Ionion FM.
10: I love it.
9: Συναντηθείτε μαζί του στους 95,8 στα FM.
11: Just Music.

Το Primavera Sound 2026 στη Βαρκελόνη είναι sold out για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Με headliners όπως τους Gorillaz, The Cure, The XX, Massive Attack, Skrillex, Doja Cat. Πολλοί μιλούν λοιπόν για το πιο δυνατό ευρωπαϊκό festival line-up της χρονιάς. Για να δούμε.

Μέσα σε δύο μόλις χρόνια η Σαμπρίνα Κάρπεντερ πέρασε από support artist σε headliner του Coachella. Και αυτήν την εβδομάδα τα διεθνή media συνεχίζουν να αναλύουν πώς κατάφερε να γίνει το μεγαλύτερο pop όνομα της Αμερικής. Το Espresso θεωρείται πλέον σημείο καμπής για την καριέρα της και πολλοί συγκρίνουν την πορεία με αυτήν που είχε η Ariana Grande πριν από μία δεκαετία. Just Music, εδώ είσαι.

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
4: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
5: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
4: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
6: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
7: Συντροφιά σας κρατάει το Ionian FM.
8: Just Music.

Αν υπάρχει ένα πράγμα που δείχνει η τελευταία εβδομάδα, είναι ότι η μουσική βιομηχανία δεν λειτουργεί πια μόνη της. Ένα τραγούδι συνδέεται με fashion events, festival, TikTok trends, κινηματογράφο, streaming platforms. Το νέο hit δεν είναι απλώς ένα τραγούδι. Είναι μια ολόκληρη ιστορία που ξεκινά από το στούντιο και φτάνει μέχρι το Instagram, το YouTube και το κόκκινο χαλί. Και αυτό μας βάζει να σκεφτούμε και το πώς η pop κουλτούρα επηρεάζει και την καθημερινότητά μας, αλλά και το πώς συνδέεται με εμάς.

0: μοναδικές προσφορές στη Yousk για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Yousk.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Εννιακόσια χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
8: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
9: Ακούτε Ionion FM.

0: Γεια και χαρά σε όλους, καλώς τους, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου μαζί, και όταν λέω μαζί το εννοώ, στα ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αμερική, στην Αυστραλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου φτάνει η φωνή μας στις φιλόξενες ραδιοφωνικές μας εχνότητες. Στα αγαπημένα σας ραδιόφωνα. Καλώς ήρθατε, παρέα για τις επόμενες 2 ώρες.
1: Έλα.

Για να βλέπω και τα μηνύματά σας να έρχονται. Στο Instagram σας περιμένω, @milioglu. Κάντε follow του λογαριασμού, θα σας το λέω συνεχώς για να μην έχουμε παρεξηγήσεις με τα μηνύματα. Για να μην πηγαίνει το μήνυμά σας στα αιτήματα και το χάνω, δεν το βρίσκω ποτέ, γιατί εκεί γίνεται ένας χαμός, κάντε follow του λογαριασμού να έρθει κατευθείαν σε μένα. Σας περιμένω, @milioglu, και βεβαίως τα τραγούδια που θέλετε να ακούσετε, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε, ό,τι θέλετε να πούμε σε αυτή τη μεγάλη ραδιοφωνική συντροφιά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

πολλά τραγούδια ως συνήθως για το ξεκίνημα, για να κάνουμε δυνατή αρχή, και επιστρέφω με ακόμα περισσότερες επιτυχίες αλλά και με πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Μην φύγει κανείς.

0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
6: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

Σκυλάκια, σκυλάκια αγαπημένα, σκύλι ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου, είναι όμως το αφεντικό του σκύλου σου, εσύ δηλαδή, ο πιο αγαπημένος άνθρωπος. Δεν είναι απαραίτητο να ξέρετε, ναι, το καταλάβατε, έχω και άλλη έρευνα σε αυτή την εκπομπή, δεν είναι πάντα ο ιδιοκτήτης το αγαπημένο άτομο του σκύλου τους. Μπορεί να είναι ο ταχυδρόμος, λέει, που περνάει καθημερινά, ή μπορεί να είναι κάποιο άλλο μέλος της οικογένειας. Οι ειδικοί εξηγούν ότι η επιλογή αυτή βασίζεται όχι μόνο στη διατροφή, αλλά κυρίως στη συνεχή προσοχή, στο παιχνίδι και τη σωματική επαφή. Όποιος παρέχει σταθερά θετικές εμπειρίες και φροντίδα στα σκυλάκια, έχει τις μεγαλύτερες πιθανότητες να γίνει ο αγαπημένος τους. Οπότε, όσοι έχετε κατοικίδια στο σπίτι, αγάπη, φροντίδα και χρόνο μαζί τους. Υπάρχει λόγος σοβαρός.

Εγώ για το AI σας τα έχω πει, αλλά δεν θέλω να είμαι πάντα προκατηλημένος. Να λοιπόν που έγινε και αυτό το περιστατικό στην Αργεντινή, δικαστής χρησιμοποίησε AI για να βγάλει απόφαση. Και μάλιστα ευτυχώς η καταδίκη που επέβαλε ακυρώθηκε. Τώρα φανταστείτε να κρέμεται η δικαιοσύνη από το AI. Το ποινικό τμήμα του Εσκέλ στην επαρχία Τσουμπούτ στην Αργεντινή ακύρωσε για πρώτη φορά ποινική απόφαση μετά τη διαπίστωση ότι ο δικαστής πρώτου βαθμού χρησιμοποίησε ψηφιακό βοηθό τεχνικής νοημοσύνης για να συντάξει μέρος της αιτιολόγησης της απόφασης. Η ποινή ήταν 2 χρόνια και 6 μήνες. Δεν το λες και λίγο. Οι δικαστές ανέστειλαν την ποινή, διέταξαν νέα δίκη ενώπιον άλλου δικαστή και μάλιστα παρέψαν την υπόθεση όπως έπρεπε στο ανώτατο δικαστήριο της επαρχίας.

0: τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση. Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη ποικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
5: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
6: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
7: Έχουμε 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
8: Ακούτε Ionion FM.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου ραδιοφωνικού σταθμού. Σχεδόν μονοθεματική σήμερα η εκπομπή. Θα σας μιλήσω για το AI. Τα έχω βάλει με την τεχνολογία σήμερα. Εντάξει, με το AI τα έχω εδώ και καιρό, σας τα έχω πει και στον αέρα. Λοιπόν, υπάρχουν πια βίντεο, πάρα πολλά βίντεο, τα βλέπουμε όλοι και τα χαζεύουμε και κάνουμε και like σε TikTok, στο Instagram, που δείχνουν κάτι απίστευτες ιστορίες, που είναι όλες κατασκευασμένες με τεχνητή νοημοσύνη. Όλες όμως. Και ενώ είναι πάρα πολύ διασκεδαστικές, μερικές τις απολαμβάνουμε κιόλας, δεν θέλει πολύ να την πατήσεις για σοβαρά πράγματα. Να σας πω λοιπόν ότι πρέπει να είμαστε αρκετά σκεπτικοί στο τι βλέπουμε στο διαδίκτυο και στα social media. Σύμφωνα με τους ειδικούς, πρέπει να κοιτάμε και να λέμε. Για παράδειγμα, βλέπουμε τώρα ένα βίντεο που έχει γίνει viral, είναι αυτό ότι σκάει μύτη μία αρκούδα μέσα σε μία τουαλέτα. Το να το δεις είναι τόσο καλοφτιαγμένο που λες ναι, έγινε, συνέβη. Εκείνο που πρέπει να μπει η λογική δική μας σε λειτουργία, αυτό που μας διαφοροποιεί από το AI δηλαδή, και να σκεφτείς γιατί ρε φίλε κάποιος να έχει κάμερα μέσα στην τουαλέτα και να πιάσει αυτό το γεγονός. Και το να χαζεύεις βίντεο τα οποία είναι αστεία, ναι, συμφωνώ, είναι και διασκεδαστικό και τα βλέπεις και γελάς και. Αλλά αυτό μπορεί να οδηγήσει και σε άλλα προβλήματα, όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί ο εγκέφαλός μας ξεγελιέται πάρα πολύ εύκολα. Και αν δεν παρατηρήσουμε τα βίντεο αυτά, να δούμε κάποιες λεπτομέρειες στην εικόνα, πρέπει τουλάχιστον να σκεφτούμε στις λεπτομέρειες της ιστορίας που βλέπουμε. Όπως αυτό. Γιατί να μπει μία κάμερα σε σπίτι τουαλέτας. Τόσο απλό κι όμως. Μπροστά στην εντυπωσιακή εικόνα, ακόμα και την απλή λογική την έχουμε αφήσει να πάει περίπου.

Πείτε μου λίγο, είστε φαν των ταινιών τρόμου? Εγώ τις λατρεύω τις ταινίες τρόμου. Τις λατρεύω, δηλαδή, μικρός όχι τόσο πολύ, μεγαλώντας σας εκτίμησα. Υπάρχει λοιπόν κάτι που λέγεται, διαβάζω εδώ, το παράδοξο του horror. Και οι ταινίες τρόμου, ναι, μπορούν να καταπραίνουν το άγχος μας, ακόμα και αν αυτό φαίνεται κουφό στην πρώτη ανάγνωση. Ο φόβος μπορεί να γίνει και φάρμακο. Υπάρχει μία μέθοδος στο εξωτερικό, που παιδιά που παρουσιάζουν αχώδεις διαταραχές, τους βάζουν ένα βίντεο, το οποίο είναι διαδραστικό, σύμφωνα με το οποίο μαθαίνουν κάθε φορά που βλέπουν κάτι τρομακτικό να ελέγχουν το άγχος και το φόβο τους. Και να μεταμορφώνεται η εικόνα μπροστά στα μάτια τους. Είναι μία μέθοδος που θεωρείται θεραπευτική. Στην Ολλανδία έχει γίνει αυτό. Ουσιαστικά είναι ένα βιντεοπαιχνίδι, λέγεται Mind Light, στο οποίο παιδιά με άγχος μαθαίνουν να ελέγχουν το φόβο τους μέσα σε ένα ψηφιακό στοιχειωμένο σπίτι. Όσο πιο ήρεμα παραμένουν, τόσο πιο πολύ φωτίζεται το περιβάλλον και τα τέρατα μεταμορφώνονται σε χαριτωμένα γατάκια. Μάλιστα, τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά και η μέθοδος αυτή φαίνεται να είναι εξίσου αποτελεσματική με την κλασική γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία για το άγχος, για το στρες. Τώρα, βεβαίως, υπάρχουν και κατηγορίες ανθρώπων που βλέπουν ταινίες τρόμου, δεν ξέρω σε ποια ανήκετε. Υπάρχουν οι adrenaline junkies που επιδιώκουν τη φυσική ένταση, την αδρεναλίνη, την αίσθηση του ζωντανού μέσα από το φόβο. Υπάρχουν οι white knucklers που δεν τους αρέσει ο τρόμος, αλλά αγαπούν το αίσθημα της νίκης όταν τον ξεπερνούν. Υπάρχουν οι dark copers που χρησιμοποιούν το φόβο ως ψυχολογικό καταφύγιο και συγκρίνοντας την φρίκη της οθόνης με την δική του ζωή, νιώθουν ασφάλεια και έλεγχο. Σου λέει, να, υπάρχουν και χειρότερα από αυτά που ζω. Και κάθε μία από αυτές τις ομάδες βρίσκει ένα διαφορετικό νόημα στον τρόμο, στις ταινίες τρόμου. Άρα λοιπόν, αυτές που τις κατηγορούμε μερικές φορές στις ταινίες, ότι παίρνουν παραδείγματα και μας τσακίζουν το μυαλό, να που μπορεί να έχουν και θεραπευτικές ιδιότητες. Όλα βέβαια σχετικά και διαφορετικά αναπερίπτωση.

0: Η Union FM.
1: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
2: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
4: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
5: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
4: Είναι θέμα ποιότητας. Expert. Η ειδική.
6: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
7: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού και αεροσυνοδός αποκάλυψε πρόσφατα μία μυστική λέξη που χρησιμοποιεί το πλήρωμα για τους ελκυστικούς επιβάτες. Βεβαίως, υπάρχουν μυστικοί κώδικες στα πληρώματα και στους ανθρώπους που δουλεύουν στον αέρα. Όπως δήλωσε σε ένα site αεροσυνοδός, αν ακούσετε κάποια στιγμή όταν πετάτε αεροσυνοδό να λέει τη λέξη Bob, πρόκειται για το ακρονίμιο του Babe on Board, δηλαδή ωραίος ή ωραία επιβάτης στο αεροσκάφος. Αν λοιπόν δείτε να σας κοιτάνε, να μιλάνε και λένε «Α, Bob», σημαίνει πως «Α, μωρούλι». Πάρα πολύ ωραίο αυτό, εγώ δεν το ξέρα. Να, ένας λόγος να πετάς πιο συχνά. Τώρα, αν κατά την αποβίβαση αεροσυνοδός σας πει «Τσίριο», αντί να σας πει «Γεια σας, καλά να περάσετε» κτλ., αυτό θα μπορούσε να είναι και ένας κωδικός που σημαίνει πως έχει μυστικά αισθήματα για εσάς. Οπότε, το νου σας, Bob, τσίριο, καλό. Αν ακούσετε κάτι άλλο, δεν ξέρω.
1: Έλα.

0: έξι από τη ΔΕΗ.
1: Τώρα μπορείς.
0: Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

Λίγο πριν το τέλος, να κάνω την υπενθύμηση για τα μηνύματά σας στο Instagram account μου, d-pavla-miliogliu. Εκεί σας περιμένω. Οπωσδήποτε κάντε follow του λογαριασμού, παιδιά, για να μπορώ να δω τα μηνύματά σας. Μην μπάνε σε εκείνη τη λίστα με τα αιτήματα, γιατί άντε να βρούμε άκρη. d-pavla-miliogliu στο Instagram και στο μήνυμά σας, ό,τι θέλετε εσείς, από μουσικές προτάσεις μέχρι το οτιδήποτε, οπωσδήποτε το μικρό σας όνομα και το ραδιόφωνο ή την περιοχή από όπου μας ακούτε. d-pavla-miliogliu στο Instagram, σας περιμένω.

Και κάπου εδώ, κάπως έτσι, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη ημέρα, ένα υπέροχο υπόλοιπο και βεβαίως να είστε πάλι εδώ στο ραντεβού μας την επόμενη φορά. Τη μέρα μας, την ώρα μας και το ραδιόφωνο μας. Τα ξέρετε και ελπίζω να είστε σταθερά εδώ στο ραντεβού. Μέχρι τότε από τον Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια και χαρά.

0: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
1: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι, μαμά.
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
5: Ιόνιον FM. Κοντά σας.

Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Γεια σας, είμαι η Μέρη Αυγερινοπούλου και σήμερα θα είμαι στην παρέα σας για 2 ολόκληρες ώρες. Ελάτε, μείνετε συντονισμένοι στο δικό μας ραδιόφωνο, στη δική μας αγαπημένη συχνότητα. Ελάτε να περάσουμε καλά, να πούμε ειδήσεις, να ακούσουμε τραγούδια, να περάσουμε όμορφα. Γιατί είναι ωραία παρέα το ραδιόφωνο. Σας επιτρέπει να κάνετε και τις δουλίτσες σας και να τραγουδάτε και να σχολιάζουμε μαζί.

Είναι μια περίοδος δύσκολη. Το ξέρετε. Είναι η περίοδος που οι κατσαρίδες ανθίζουν, σε εισαγωγικά. Είναι η περίοδος που οι απεντομώσεις δίνουν και παίρνουν. Το ξέρουμε. Όμως, λέει, οι ειδικοί λένε να ψεκάζουμε με ξύδι την είσοδο του σπιτιού μας. Ξύδι υπάρχει. Δόξα τω Θεώ. Και με διάφορες γεύσεις και αρώματα. Λοιπόν, όταν λέει το ψεκάζεις την είσοδο του σπιτιού σου, θεωρούν οι ειδικοί ότι βοηθά τόσο στην απομάκρυνση εντόμων, όσο και στη δημιουργία μιας πιο ευχάριστης ατμόσφαιρας στο χώρο. Ναι, ούτως ή άλλως το ξύδι χρησιμοποιείται ούτως ή άλλως για να φύγουν δυσάρεστες οσμές. Το ξέρουμε αυτό, να απομακρυνθούν τα άλατα. Επίσης, αυτό που είναι πάρα πολύ μαγικό για το ξύδι, δεν ξέρω αν το ξέρετε, φαντάζομαι οι μητέρες το ξέρετε, ότι λίγο ξυδάκι πίσω από τα αυτάκια των παιδιών. Διώχνει μακριά τις ψήρες. Άγιο το ξύδι λοιπόν. Οπότε, τι λέτε, μήπως τώρα που αρχίζουν οι ζέστες και φουντώνουν οι ζέστες και αρχίζουν και κυκλοφορούν διάφορα ζουζουνάκια, μήπως σε χαραμάδες, σε γωνίες, γύρω από το πλαίσιο της εξώπορτας, το πατάκι της εισόδου και λίγο ξυδάκι δεν πειράζει, δεν βλάπτει, μια χαρά είναι και το feng shui το επιτρέπει. Μια χαρά θα μας είναι. Θα καθαριστούμε αυτόματα.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

πάρα πολύ γέλασα, πάρα πολύ γέλασα με την ανάρτηση μιας φίλης που έλεγε ότι μετά τις διακοπές και ειδικά τις διακοπές του Αγίου Πνεύματος χρειαζόμαστε μία ημέρα για να ξεκουραστούμε. Τελικά ξέρετε οι έρευνες τι λένε, ότι επιστρέφουμε κουρασμένοι από τις διακοπές. Μία έννοια της φυσικής βοήθησε τους ειδικούς να εξηγήσουν πως ένα ταξίδι μπορεί να επιβαρύνει τον οργανισμό και συχνά πυκνά να ακούμε να λέει κάποιος χρειάζομαι διακοπές από τις διακοπές. Και τι ξέρετε, εκεί που είμαστε στα κόκκινα, εκεί που τρέχουμε και δεν φτάνουμε, εκεί ξαφνικά σου λέει τώρα θα ξεκουραστείς, τώρα θα κάτσεις ξαπλώσεις, τώρα θα προπαθήσεις στη φύση, τώρα θα πάρεις να κολυμπήσεις, τώρα το ένα, τώρα το άλλο και έρχεται ο οργανισμός από εκεί που χτυπάει στα κόκκινα, ξαφνικά εμείς το ρίχνουμε στα πολύ πολύ ελαφριά ροζ και εκεί γίνεται αυτό που συμβαίνει σε ένα παγάκι που γίνεται νερό ή σε ένα καφέ που σταδιακά λέει κρυώνει ή σε ένα τζάμι που σπάει και δεν ενώνεται ξανά. Γιατί ο άνθρωπος αποσυντήθεται. Ξαφνικά από εκεί που ήταν κουρασμένος, ήξερε ότι ο χτύπος της καρδιάς του ήταν υψηλά, ήξερε ότι έχει να τρέξει η μύση του γυμνασμένη, εμείς τον βάζουμε σε μια ησυχία, σε μια ηρεμία ή του λέμε κοίταξε τώρα, πρέπει ξαφνικά να ξεκουραστείς. Γιατί το αποφάσισα εγώ, ναι. Πρέπει να περπατήσεις παραπάνω, γιατί το αποφάσισα εγώ. Έρχεται αυτός ο οργανισμός και σου λέει δεν αντέχω άλλο, δεν αντέχω άλλο, θέλω πραγματικά να ξεκουραστώ, θέλω να με αφήσεις λίγο στην ησυχία μου. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι να επιτρέψουμε στους εαυτούς μας να δεχόμαστε, να ανεχόμαστε και να υποδεχόμαστε τη γαλήνη και την ξεκούραση. Πάρα πολύ σημαντικό, όσο και αν σας φαίνονται αστείο.

0: Union FM.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
5: Keep your ears open to Ionian FM 95.8.

Και μετά από ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, από μία ανάσα, επιστρέψαμε εδώ στην εκπομπή για να πούμε και να τραγουδήσουμε και να σχολιάσουμε και να συζητήσουμε. Είμαι η Μέρια Βγερνοπούλου και η αρκετή ακόμα ώρα θα είμαι στην παρέα σας. Έλατε και συντονιστείτε, γιατί έχουμε πολλά να πούμε.

Θα σας πω έναν όρο. Θα σας πω ένα όρο. Gutnomics. Θα μου πείτε αυτό είναι κάτι με γάτες. Πώς λέει οι γάτες έγιναν βιομηχανία δισεκατομμυρίων στην Ιαπωνία. Πώς η ιδιαίτερη σχέση των Ιαπώνων με τις γάτες που ξεκινά από τη θρησκεία και τη λαϊκή παράδοση εξελίχθηκε σε οικονομικό φαινόμενο δισεκατομμυρίων. Πραγματικά, σύμφωνα με μια πρόσφατη έκθεση του καθηγητή στο Πανεπιστήμιο που λέγεται Miyamoto, τι θα με διορθώσει, θα πω πρώτα από το όνομά του, οι γάτες αναμένεται να προσθέσουν σχεδόν 3 γεν, δηλαδή περίπου 19 δις ευρώ, στην Ιαπωνική οικονομία μέσα στο 2026. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει δαπάνες για τροφές, αξεσουάρ, κτηνιατρικές υπηρεσίες, κάτι καφές. Έχουν καφέ τα γατιά. Α, να πάω το σίδερο, το δικό μου. Τουρισμό, αναμνηστικά και μια τεράστια αγορά προϊόντων εμπνευσμένα από τις γάτες που εξαπλώνονται σε κάθε γωνιά της Ιαπωνικής καθημερινότητας. Καταπληκτικό. Τα Ιαπωνικά λιρικοκυριά είχαν το 2025 περίπου 8,8 εκατομμύρια γάτες έναντι 6,8 εκατομμυρίων σκύλων. Βέβαια, τις σκύλες τους τρώνε κιόλας. Λοιπόν, σκεφτείτε τι έχει να γίνει, τι γατομάνι υπάρχει στην Ιαπωνία. Μην μου πείτε για ποντικούς, έτσι, μην πείτε για κατσαρίδες, δεν υπάρχουν αυτά. Αφού τόσες γάτες, κάτι πρέπει να τρώνε. Λοιπόν, θα πάρω το δικό μου το γάτο, το Σίδνεϊ, θα τον πάω μια βόλτα μέχρι την Ιαπωνία, θα πάει να πιει ένα καφέ τουλάχιστον.

Θυμάστε, το λέγαμε και σε προηγούμενες εκπομπές, ότι το μυαλό θέλει ακόνισμα. Και ειδικά όταν μεγαλώνουμε, επειδή είναι πάρα πολλά τα θέματα που εξετάζει ένας άνθρωπος στην καθημερινότητά του, πρέπει να αποκτήσουμε και κάποια χόμπι, σύμφωνα με τους νευροεπιστήμονες, για να κρατάμε το μυαλό μας κοφτερό, νέο και δημιουργικό. Αυτά λοιπόν τα χόμπι είναι ότι μπορούμε να γίνουμε μέλη σε μια λέσχη ανάγνωσης. Να διαβάζουμε βιβλία, να τα συζητάμε, να τα εξηγούμε. Το μυαλό, όταν διαβάζει ένας άνθρωπος, το μυαλό βοηθάει και πάρα πολύ. Επίσης, όταν είναι σταυρόλεξα, όταν είναι σοντούκο. Έτσι είναι πάρα πολύ καλό. Επίσης, όταν παίζεις χαρτάκια. Δηλαδή και η μυρίμπα και το κουνκάνι, γενικώς το μυαλό σου λειτουργεί γρήγορα. Εντάξει, εγώ δεν σου είπα να πάω να χάσεις περιουσίες, αλλά να παίζεις με τους φίλους και με τις φίλες και μυρίμπα και χαρτιά γενικώς, να ενεργοποιείτε το μυαλό. Να βγείτε βόλτα στη φύση και ειδικά όσοι μένετε κοντά σε ωραία μέρη που μπορείτε να πάτε δίπλα στη θάλασσα, να πάτε σε ένα βουνό, να πάτε έτσι σε ωραία πάρκα, πραγματικά. Η φύση, η βόλτα στη φύση μειώνει το στρες, ξεκουράει το μυαλό, έχει καλύτερη συναισθηματική ρύθμιση να το κάνετε πραγματικά. Επίσης μπορείτε να προσφέρετε θελοντική εργασία, να το μείνετε σαν χόμπι, γιατί όταν βοηθάς, είναι τόσο το δώρο που δίνεις στον εαυτό σου και στην ψυχή σου που πραγματικά αλλάζει έτσι η ενέργειά σου. Να κανονίσεις λίγο βραδιές παιχνιδιών. Πώς σας είπα εγώ με τα χαρτάκια, εντάξει, εσείς βάλετε και άλλα παιχνίδια που σας αρέσουν. Ακονίζεις το μυαλό. Να μάθεις ένα μουσικό όργανο. Είχα μία φίλη που αποφάσισε να βάλει το μπερλέκι. Εντάξει, μην το κάνετε τώρα αυτό. Πάρτε μία ντράξη. Να φύγει η υπόλοιπη πολυκατοικία, να φύγει το υπόλοιπο σπίτι, να φύγει η υπόλοιπη γειτονιά. Πάρτε ένα πιάνο, κάτι, ένα αρμόνι. Επίσης, να μάθετε μία νέα ξένη γλώσσα. Είναι πάρα πολύ καλό, πιστέψτε με ειλικρινά, ότι αν κάθεσαι να διαβάσεις και κάνεις και συσχετισμούς με τη δική σου τη γλώσσα ή με κάποια άλλη που ήδη ξέρεις, πραγματικά το μυαλό, το μυαλό.

άλλο ξυπνάει και ξέρετε, δεν πειράζει. Ας μην τις θυμάστε όλες τις λέξεις μετά. Το θέμα είναι ότι μπαίνετε στη διαδικασία. Επίσης, ένα πάρα πολύ ωραίο χόμπι είναι να ξεκινήσω το χορό. Και επίσης, κυρίες μου, για να ξέρετε, όσες είστε πάρα πολύ δυναμικές και δεν δίνετε εύκολα χώρο στους άλλους, καλό είναι να μάθετε τάγκο. Γιατί το τάγκο σου επιτρέπει να αφήνεις τον έλεγχο στους άλλους. Και τέλος, ότι μπορείτε να κάνετε τα ήδη υπάρχοντα χόμπι που έχετε, αλλά με έναν άλλο τρόπο. Δηλαδή, κάνετε ποδήλατο, πάτε από άλλη διαδρομή. Πλέκετε βελόνες με χοντρόνι, μα πάρτε ψηλό. Πλέκετε βελόνες, πάρτε βελονάκι. Κάτι διαφορετικό. Έτσι, λίγο το μυαλό να υπηρεχαριστεί και να αλλάξει. Τι λέτε, ξεκινάμε να δηλαδή, δηλαδή, το χόμπι.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
3: Ωχ, σωστήρα. Έχουμε πολύ ακόμη.
4: Και 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
7: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.

Πέρασε η πρώτη ώρα και τη σημερινή εκπομπή. Είμαι η Μέρη Ευγερινοπούλου και θα μείνω στην παρέα σας για αρκετά ακόμα λεπτά και για αρκετά ακόμα τραγούδια. Θέλετε να ξεκινήσουμε, γιατί μετά θα κάνουμε μια ωραιότατη βόλτα στην πανέμορφη Ελλάδα.

Λίγο πολύ, όλοι έχουμε ταξιδέψει, όλοι το έχουμε ακούσει για το TripAdvisor. Ελληνική λοιπόν είναι η ομορφότερη παραλία στον κόσμο σύμφωνα με το TripAdvisor. Είναι μια εξαιρετική παραλία, εξαιρετική χιλιόμετρα η παραλία αυτή. Είναι το Ελαφωνήσι στην Κρήτη που αναδείχθηκε ως η ομορφότερη παραλία στον κόσμο στα Travelers Choice Awards 2025 της TripAdvisor. Η παραλία χαρακτηρίζεται από τυρκουάζ νερά, ροζάμο και ένα φυσικό τοπίο που αλλάζει χρώματα ανάλογα με το φως. Η πρόσβαση γίνεται μέσω μιας ρηχής λιμνοθάλασσας, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία στους επισκέπτες. Το Ελαφωνήσι, και όχι η Ελαφώνησος, γιατί υπάρχει και Ελαφώνησος, όχι ότι είναι ωραία και η Ελαφώνησος, αλλά λέμε τώρα, το Ελαφωνήσι είναι προστατευμένο φυσικό τοπίο που διατηρείται ανεπιτίδευτο χωρίς υπερβολικές υποδομές. Η διάκριση στηρίζεται σε εκατομμύρια αξιολογήσεις ταξιδιωτών και εντάσσει την παραλία στο κορυφαίο 1% των παγκόσμιων προορισμών. Όπου και να πας, όπου και να πας, είναι τόσο όμορφη η χώρα μας. Βουνά θες, θάλασσες θες, ποτάμια θες, είναι τόσο όμορφη η χώρα μας. Να τη χαιρόμαστε, να την αγαπάμε και να την τιμάμε. Αυτό της πρέπει.

Το λέω και το ξαναλέω και πιστέψτε με, έχω τσακωθεί πολλάκις για αυτό που θα σας πω τώρα. Ξέρετε στην Ευρώπη ποιοι δουλεύουν τις περισσότερες ώρες και ειδικά τα Σαββατοκυριακά? Εμείς οι Έλληνες. Ναι, εμείς οι Έλληνες. Που όταν γίνανε αυτές οι βλακίες με τα μνημόνια, για να μην ανοίξω τώρα το στόμα μου και πω τα διάφορα, μας λέγανε ότι είμαστε τεμπέληδες και ότι πρέπει η Ευρώπη να δουλεύει για να μαζί. Ξέρετε ότι δουλεύουμε σύμφωνα με το Eurostat, που είναι τα επίσημα στοιχεία, δουλεύουμε περισσότερο από οποιοδήποτε άλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και τα Σαββατοκυριακά. Θέλετε να τα πούμε όλα αυτά τα πράγματα? Θέλετε να βάλουμε σε σχέση ακόμα και με τις Ηνωμένες Πολιτείες? Μόνο στην Κίνα δουλεύουν πιο πολλές ώρες. Εμάς το καταλαβαίνετε, είναι έτσι η χώρα και η νοοτροπία. Λοιπόν, για να μην μας λένε και πάρα πολλά, για να μην μας λένε ότι τα Ελληνόπουλα το καλοκαίρι κάνουν τόσες πολλές διακοπές, αν τα βάλετε αρθριστικά, να ξέρετε ότι τα παιδιά στην Ευρώπη κάνουν ένα μήνα παραπάνω διακοπές στο σύνολο από τα Ελληνόπουλα. Γιατί επειδή αυτά δεν έχουν το καλοκαίρι να ξαμολυθούν στις παραλίες και να έχει 45 βαθμούς για να πάνε στο σχολείο, παίρνουν αυτές τις διακοπές το χειμώνα και πάνε για σκι και πάνε για βόλτες και καλά κάνουν. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Αλλά μην θεωρούν ότι εμείς είμαστε τεμπέληδες. Και αυτή είναι η υπεράσπιση.

Αυτό ήταν και για σήμερα. Περνάμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Έτσι, τρέχει πολύ γρήγορα ο χρόνος. Δευτέρα εμείς λέει. Φταίει το πύρινο άλογο σύμφωνα με την κινέζικη αστρολογία, που επειδή είναι και πύρινο, τρέχει πολύ πιο γρήγορα. Το έχετε καταλάβει ή δεν το έχετε καταλάβει? Το έχετε καταλάβει ότι φτάσαμε στη μέση του χρόνου? Γιατί εγώ προσωπικώς και πάρα πολλοί δικοί μου άνθρωποι δεν έχουμε καταλάβει τίποτα. Άσε που νομίζω ότι τώρα θα αλλάξει η χρονιά. Και όταν φτάνουμε ότι είμαστε στον Ιούνιο, λέω, τι έχετε? Θα φύγει το καλοκαίρι τόσο γρήγορα? Ελπίζω και εύχομαι να περάσουμε ευχάριστα και να φύγει όπως του πρέπει. Πανηγυρικά και λαμπερά.

0: παραπέτσι από τη ΔΕΗ.
1: Τώρα μπορείς.
0: Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

0: Δεν θες.
1: Α, χρόνια περνάνε και αλλάζουν. Κάποτε σπουδάζαμε και τώρα έχουμε να κάνουμε και μεταπτυχιακό στο καπάκι. Τώρα τα παιδιά σπουδάζουν, δουλεύουν, μετά βλέπουν το μεταπτυχιακό. Τώρα τα πράγματα πάλι αλλάζουν και έρχονται οικονομικές έρευνες να λένε ότι όλο και περισσότεροι νέοι αμφισβητούν την αξία ενός πανεπιστημιακού πτυχίου. Η εμπιστοσύνη λέει στην αξία του πανεπιστημιακού πτυχίου υποχωρεί σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Η τεχνητή νοημοσύνη και η αγορά εργασίας αλλάζουν τις προοπτικές των νέων αποφύτων. Το υψηλό κόστος σπουδών και τα φοιτητικά δάνεια εντείνουν τον προβληματισμό για την αξία ενός πτυχίου. Νομίζω ότι πάντοτε οι σπουδές ανοίγουν το μυαλό. Πάντοτε οι σπουδές είναι εργαλεία, είναι φραχιόλια, όπως έλεγαν παλιά, στα χέρια μας. Το θέμα είναι οι σπουδές που κάνουν τα παιδιά μας να έχουν ένα αντίκτυπο και να μην μείνουν εγκλωβισμένα σε αυτές. Γιατί σπουδές χωρίς εξέλιξη και κατανόηση και απόκτηση πείρας, ό,τι και να κάνεις, δεν προχωράει η ζωή. Πάντοτε οι σπουδές χρειάζονται, αλλά πολλά πράγματα, ξέρετε, μαθαίνονται και στη πραγματική ζωή. Γι' αυτό, σύν Αθηνά και χειρακίνη. Και η γνώση και η δουλειά και η πείρα. Το θέμα είναι να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά να είναι άξιοι να συνεχίσουν και να ζουν καλά τη ζωή τους. Αυτό μας ενδιαφέρει στα παιδιά μας. Ελπίζω και εύχομαι το κάθε παιδί να βρει το δρόμο του. Ελπίζω και εύχομαι όλα τα παιδιά να πιάσουν το όνειρά τους. Και αν κάποια παιδιά δεν τα πήγανε καλά στις Πανελλήνιες, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Κανείς δεν χάθηκε. Αλλά κανένας. Όλα είναι θέμα πίστης. Όταν πιστεύεις στον εαυτό σου, με τον Α ή Β τρόπο θα πας παρακάτω και αυτό αξίζει όλα τα λεφτά.

Θέλω να σας ευχαριστήσω που και σήμερα ήσασταν στη δική μου την παρέα. Θέλω να σας ευχαριστήσω που και σήμερα τραγουδήσαμε, σχολιάσαμε, μιλήσαμε. Είμαι Μέρη Αυγερινοπούλου και ανανεώ το ραντεβού μου για την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια ώρα, στο ίδιο αγαπημένο ραδιόφωνο, στην ίδια αγαπημένη συχνότητα. Να περάσετε υπέροχα, να το ευχαριστηθείτε και μην ξεχνάτε να βλέπετε που θέλετε να πάτε για να μην πάτε εκεί που κοιτάτε.

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος, design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος, τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμερτζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμερτζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Peperi ist?
7: Τι λέει ρε αυτός?
8: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
7: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
9: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
10: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26 23 0 41 061.
9: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
11: Ιόνιον 95,8.

Έχουμε ξεκινήσει. Ελάτε στο καλύτερο πάρτι των χρυσών επιτυχιών στον αγαπημένο σας σταθμό. Εδώ που η μουσική παγώνει στον χρόνο, που κλείνουμε τα μάτια και μπορούμε να ονειρευτούμε και να φτιάξουμε το βίντεο κλιπ της ζωής μας. Αυτή είναι η φιλοσοφία αυτής της χρυσής εκπομπής που κάνει θράψη. Την αγαπάτε και όσο μας αγαπάτε θα είμαστε εδώ διαφορετικά. Θα μας φάνε την εκπομπή και θα την παρουσίασει άλλος, αν και δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Μην νομίζετε ότι είμαι της καρέκλας θυμημένο μου. Οι καρέκλες έρχονται και φεύγουν, αλλά εμείς εδώ δίνουμε σώμα, ζμιλεμένο και ψυχή. Ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Goldies κατ' ο Παύλα Radio Show. Πάνω Σκουνιάκη στο δικό μου TikTok, Facebook, Instagram, X. Είμαι παντού. Βρείτε με και στο LinkedIn για να δείτε το επαγγελματικό μου προφίλ. Δεν έχω κανένα απολύτως παράπονο. Το μόνο που θέλω είναι να μείνουμε μαζί 2 ώρες για να περάσουμε super wow. Και όπως ξεκινάμε πολύ μελωδικά με Ειρήνη Μερκούρη, μείνε μαζί μου απόψε. Αγαπημένο τραγούδι, μία μοναδική σύνθεση του Δημήτρη Κοντόπουλου, όπου θέλουμε να ακούμε ξανά και ξανά και ξανά. Τι λέτε, το πάρτι τώρα ξεκινάει. Καλή απόλαυση.

Έχουμε ξεκινήσει να παίζουμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και πάμε στο μακρινό 2004. Χρίσπα, η οποία είχε συνεργαστεί με τον Πίγασο σε πάρα πολλά τραγούδια. Το τραγούδι το συγκεκριμένο είναι ένα τραγούδι εκδίκησης με τίτλο «Φεύγω για το 7». Και λέει συγκεκριμένα: «Δεν είναι το ψέμα, δεν είναι ένα το ψέμα, δύο η αδιαφορία, τρία τα νεύρα, τέσσερα η ειρωνία, πέντε η ζήλια, έξι η αχαριστία, φεύγω για το 7. Την απιστία».

Έχω την εντύπωση πως ένα μεγάλο μέρος ακροατηρίου αυτής της εκπομπής έχουν κάνει αφιερώσεις με κασέτες. Τότε που δεν υπήρχε η ειδοποίηση κλήσης, που παίρναμε από το σταθερό τότε, αν έπιανε η αλήθεια είναι, και φυσικά αφιερώναμε τραγούδια. Και αν μερικές φορές ήμασταν πονεμένοι, βάζαμε και ένα Γιώργο Λεμπέση που έλεγε: «Γυρίζεις με πολλούς που δεν αγαπάς, δημιουργείς δεσμούς που αμέσως χαλάς, δεν είσαι σταθερή, δεν ξέρεις τι θες, με συγχωρείς πολύ, μα ό,τι κι αν λες, το λέω πως για μένα δεν πληρείς τις προδιαγραφές». Και φεύγαμε με την ικανοποίηση ότι εμείς τα χαλάσαμε πρώτοι. Το θυμάστε? Παιδιάστικο αλλά τόσο νοσταλγικό. Όπως και το τραγούδι του Φίβου που έκανε μεγάλη επιτυχία με την ερμηνεία του μοναδική του Γιώργου Λεμπέση.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Ionian FM Stereo.
1: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
3: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
2: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
4: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
8: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
9: Ωχ, ξεχαστήκα. Έχουμε πολύ ακόμη. Μετά
10: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
11: Έξοδος 33.
10: Και στο relos.gr.
12: Keep your ears open to Ionian FM 95.

Συνεχίζουμε με ανεβασμένες καταστάσεις. Ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου εδώ και πάρα πολλά χρόνια συμπράττει πλέον με τους One ξανά, αλλά έχει κάνει τη δική του solo καριέρα και έχει βαδίσει και σε λαϊκοπόπ μονοπάτια τη δεκαετία των 90's, ειδικά όπου τα λαϊκοπόπ ήταν τα ορθάδικα. Μέσα από το άλμπουμ Ιδιωτική Παράσταση γράφει το Έτσι, ένα τραγούδι που είχε γίνει viral. Έτσι, έτσι, νομίζεις πως μαζί μου έχεις παίξει, μα εγώ θα πω την τελευταία λέξη έτσι. Πόσο viral θα μπορούσε να γίνει σήμερα? Πάμε να το θυμηθούμε εδώ, στην αγαπημένη μας εκπομπή.

Είστε στο Goldies Radio Show. Παίζουμε μουσική που αγαπάμε, που νοσταλγούμε με τα σφινάκια των αγαπημένων επιτυχιών του σήμερα. Είμαι ο Παναγιώτης Κουνιάκης και με πολύ μεγάλη χαρά θα παίξουμε, όχι, θα παίξουμε μαζί με την Καλομήρα, η οποία θα ερμηνεύσει στο μακρινό 2005 από το ομότιτλο τραγούδι Παίζεις το συγκεκριμένο single. Μία σύνθεση του Κωνσταντίνου Πατζή σε στίχους της Κέτης Μπόνι. Παίζεις, ναι με παίζεις, μα δεν ξέρεις που πας και ποια πόρτα χτυπάς. Κλέβεις καρδιές και φεύγεις και νομίζεις με αυτό μακριά πως θα πας. Υπέροχη Καλομήρα, αυθεντική, σαν να μην πέρασε μια μέρα.

και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, κι είχε πάντα τ' άρωμα σου.

0: εκείνος που για σένα.
1: Είστε έτοιμοι τώρα να ακούσουμε το απόλυτο ερωτικό κομμάτι? Μια κορυφαία έμπνευση του Φίβου που το χάρισε απλόχερα στο Διονύση Σκηνά. Μπορεί το μυαλό σας να φανταστεί τι θα παίξουμε τώρα? Ένα τραγούδι τόσο ερωτικό που νομίζω πως όλα όσα θέλετε να πείτε σε αυτόν ή σε αυτήν που αγαπάτε είναι μέσα σε αυτούς τους στίχους. Χτυπάς εσύ, μα πονάω εγώ, οι δυο καρδιές μας σαν μία. Μοιάζουμε να είμαστε εμείς οι δυο, συγκοινωνούν τα δοχεία. Τι έμπνευση είχε ο Φίβος, πείτε μου, τι είχε σκεφτεί στο όνειρό του και έγραψε αυτή την μπαλαντάρα που θα ακούσουμε αμέσως τώρα.

0: τώρα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζένκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
1: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοτάρος στο μικρόφωνο.
2: Ότι κοιτάω με μεγάλη αγωνία, επειδή είναι μια περιοχή με πάρα πολλά ενεργά ρήγματα, κοιτάω πόσο καλιά μετατόπιση.
3: Πράγματι, παρατηρούμε όλο ένα και περισσότερο με έντονα φαινόμενα, με ακραία χαρακτηριστικά στη χώρα μας.
4: Έχει ιδιαίτερη κοινωνική έκταση και βάθος αυτή η υπόθεση, γιατί αφορά 15.000 μεριδιούχους.
5: Η μετασεισμική ακολουθία της Ζακύνθου παράγει σε ένα μέσο όρο 30 με 40 μετασεισμούς την ημέρα.
6: Φοβάμαι ότι θέλει να οδηγήσει στο Αρκούδι να το απομονώσει να μην γίνει άλλο τουριστική αναπτύξη.
1: Ποιος το έχει εκφράσει αυτό, κύριε Σουλή?
6: Ο κύριος Καστρινός.
1: Ο κύριος Καστρινός. Δηλαδή ο κύριος Καστρινός.
6: Ο δήμαρχος της Γιαστούνης.
1: Ναι, ο δήμαρχος της Γιαστούνης. Δηλαδή ουσιαστικά ο δήμαρχος της Γιαστούνης σαμποτάρει, ας πούμε, την ανάπτυξη του Αρκουδίου με αυτά που είπε και στη συνάντηση αυτή. Αυτό μας λέτε?
6: Εγώ αυτό κρίνω.
1: Εμέσως
6: μη
1: σαφώς.
7: Νομίζω δικαίωμα στη ζωή έχουμε όλοι. Εκεί μπορεί να υπάρξουν και ο Καστρινός και κάποιοι άλλοι. Τουλάχιστον και αυτοί να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν στην απαγορευμένη ζώνη από συγκεκριμένους προεστούς βαρθολομάρχηδες.
0: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ιόνιον FM.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό. Από το freegr.gr.
6: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
7: Όλες οι ειδήσεις.
6: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
8: Στο freegr.gr.
9: Η πύλη της τεχνολογίας.
10: Το hot spot του ίντερνετ.
11: Ακούτε Ionion FM.

Είστε πάντα στο Goldies Radio Show, Παναγιώτης Κουνιάκης, ελπίζω να περνάτε καλά. Πάμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Πάμε μέσα από το άλμπουμ Κλεψίδρα των Όνειρά μας, το μακρινό 2008, να ακούσουμε το Ό,τι δεν έχεις. Ένα τραγούδι που συμπεριλαμβάνει ένα μήνυμα ζωής. Στίχη μουσική Μαραντίνης Θοδωρής, ο οποίος κάνει καριέρα ως μουσικός ραδιοφωνικός παραγωγός. Γεια σου, συνάδελφε! Και εγώ θα γίνω τραγουδιστής σε λίγα χρόνια. Ό,τι δεν έχεις είναι αυτό που δεν χρειάζεσαι. Ό,τι δεν έχεις δεν αξίζει να αγαπάς. Ό,τι χαρίζεις είναι αυτό που θα μοιράζεσαι. Και ό,τι σου λείπει μέσα στα χέρια το κρατάς. Υπέροχο, μοναδικό, απολαυστικό, νοσταλγικό, εδώ στο Goldies Radio Show.

Είμαστε πάντα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό, Παναγιώτης Κουνιάκης στο μικρόφωνο και βεβαίως συνεχίζουμε. Σήμερα παίξαμε πάρα πολλά τραγούδια από το 2004. Είχαμε και τους Ολυμπιακούς Αγώνες, προοπτικές, βραβεύσεις στην ελληνική οικονομία και μετά έσκασε η οικονομική κρίση, έσκασε ο COVID, έσκασαν οι πολέμοι και η γενιά μας βυθίστηκε. Δεν θα κλάψω, δεν θα παραπονεθώ γιατί δεν είναι αυτή η στόχευση της εκπομπής. Απλά θα πω πως τότε είχαμε τρελή καρδιά. Και η Έλληνα Παπαρίζου φρόντιζε μέσα από το άλμπουμ Προτεραιότητα να το επιβεβαιώσει. Είναι μια σύνθεση ξένων Σουηδών μουσικοσυνθετών σε στίχους της Έλληνας Παπαρίζου με τον τότε σύντροφό της, μάλλον με την Μαυρίδου Δέσποινα. Ήταν η αδερφή του Τόνι Μαυρίδη που ήταν ζευγάρι για πάρα πολλά χρόνια. Τρελή καρδιά που δεν μπορεί σε αμαρτίες να αντισταθεί και ψάχνεται μες στο βοριά και στα δίχτυα του έρωτα.

ώρα να απογειώσουμε το sexiness. Ελάτε να μπουστάρουμε τον εγωισμό μας. Αν έχετε κάποιο καθρέφτη, κοιταχτείτε ή ανοίξτε την οθόνη του κινητού και πείτε «Φτού σου κουκλί μου», διότι θα παίξουμε το sexy του Νίνο. Μία σύνθεση του Χριστόδουλου Σιγανού σε στίχους του Ιδίου, όπου ο Νίνο απογειώνει. «Σ' αρέσει να σε sexy», τι λέει το άσμα, «να με πεθαίνεις, σ' αρέσει να σε sexy να μου κολλάς, τους χτύπους της καρδιάς μου να ρωσταίνεις και όταν περνάω δίπλα σου χαμογελάς». Και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά. Κάντε το εικόνα.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας. Diamonds
1: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
5: Ακούτε

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

αλήθεια. Έχετε βρει ποτέ το κουράγιο να πάρετε τηλέφωνο σε ένα πρόσωπο που σας λείπει και να του το εκφράσετε? Είστε εγκλωβισμένοι πίσω από τον εγωισμό του τύπου «Ποιος είμαι εγώ»? Κι όμως η Αποστολία Ζωή το έχει ερμηνεύσει μέσα από το άλμπουμ «Από εδώ και πέρα». Μία σύνθεση του Κωνσταντίνου Πατζή σε στίχους του Γιάννη Λιόντου, όπου κάποια στιγμή πονεμένη παίρνει τον πρώην καλό της και λέει: «Μου έλειψες και πήρα να σου το πω. Δεν έπαψα ποτέ, ποτέ να σ' αγαπώ. Μου έλειψες και θέλω να το ξέρεις. Δεν έπαψες ποτέ, ποτέ να με ενδιαφέρεις». Τώρα, αν αυτός που πήρε έχει προχωρήσει τη ζωή του, έχουμε πρόβλημα. Αν δεν την έχει προχωρήσει, τα ξαναβρίσκεται βρεχαζά. Δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία στον έρωτα. Και το κάναμε κάπως έτσι, λάμψη αυτό το «on». Πάμε να το απολαύσουμε εδώ στο Goldies Radio Show.

Είμαστε λίγο πριν το φινάλε και βγάλτε ξηροκάρπια, διότι τώρα η κατάσταση γίνεται πολύ σοβαρή, γιατί θα μπει ένα βαρύ πυροβολικό της λαϊκής μουσικής σκηνής. Είναι η Κατερίνα Στανίση σε μια σύνθεση του Πάνου Καπίρη σε στήριξη

Είμαστε λίγο πριν το φινάλε και βγάλτε ξηροκάρπια, διότι τώρα η κατάσταση γίνεται πολύ σοβαρή, γιατί θα μπει ένα βαρύ πυροβολικό της λαϊκής μουσικής σκηνής. Είναι η Κατερίνα Στανίση σε μια σύνθεση του Πάνου Καπύρη σε στίχους του Φόντα Θεοδόρου. Ένα

Είμαστε λίγο πριν το φινάλε και βγάλτε ξηροκάρπια, διότι τώρα η κατάσταση γίνεται πολύ σοβαρή, γιατί θα μπει ένα βαρύ πυροβολικό της λαϊκής μουσικής σκηνής. Είναι η Κατερίνα Στανίση σε μια σύνθεση του Πάνου Καπύρη σε στίχους του Φόντα Θεοδόρου. Ένα τραγούδι αναμνήσεων πολύ πονεμένο που σίγουρα θα έχουμε κλάψει όλοι μαζί. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα, μην το παίξω εγώ διαφορετικός. Τότε θα ερμηνεύσει Κατερίνα Στανίση, που για μένα μόνο ζούσες. Τότε που τρελά με αγαπούσες. Τότε που με ξύπναγες τα βράδια και το σπίτι γέμιζε με χάδια. Πάμε να το θυμηθούμε λίγο πριν το φινάλε, εδώ, στο αγαπημένο Goldies Radio Show.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε του Goldies Radio Show. Δύο φορές την εβδομάδα, αγαπημένες μουσικές. Παίζουμε εδώ αυτά που ζητάτε εσείς. Γι' αυτό στέλνετε μηνύματα στο Goldies Katopavla Radio Show. Είναι ο μοναδικός τρόπος για να τα ακούτε σε επόμενα επεισόδια. Εμείς τα στέλνουμε, τα ακούει η παραγωγή και τα εντάσσουμε στο πρόγραμμα αυτό. Μέχρι την επόμενη φορά θέλω να χαμογελάτε. Θέλω να είστε αισιόδοξοι και ξέρετε κάτι. Μέσα από τη μουσική λύνουμε και τα προβλήματά μας. Και η ζωή είναι πιο ωραία. Ας ζούμε την κάθε στιγμή με μουσική και να στηρίζουμε τον αγαπημένο μας σταθμό. Μέχρι τότε, φιλί μεγάλο και τα λέμε στα social. Μουά!

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Ο Έμερσον έλεγε πως η λύπη κοιτάζει πίσω, ο φόβος κοιτάζει τριγύρω, η πίστη κοιτάζει ψηλά. Στα ψυχανεμίσματα κοιτάζουμε βαθιά στην ουσία των πραγμάτων και στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων. Κάθε Τρίτη, 6 με 7 το απόγευμα στις συχνότητες του Ionian FM με την Αθανασία Καραβουλιά.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Η 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
3: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
5: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κιλίνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
6: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

Με λόγια αγάπης και υποσχέσεις που κρατάνε, σας βρίσκουμε σήμερα. Είναι τα τραγούδια αλλιώς. Ήταν η Άλκης Πρωτοψάλτη σε αυτό το υπέροχο τραγούδι της Ελεάνας Βραχάλη και του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Εδώ πάμε να ξεκινήσουμε με τα τραγούδια αλλιώς, το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Θα είναι κοντά σας ο Γιάννης Αβραμίδης. Κρατάμε την αγάπη και στο επόμενο. Είναι η Ελευθερία Αρβανιτάκη στο τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη. Κάπου υπάρχει αγάπη μου.

Άλλος ένας που συμμετέχει στη νέα δουλειά του Ανδρέα Κατσιγιάννη και της Έσου Διατίνας είναι ο Δημήτρης Μπάκουλης, ο οποίος μεταξύ άλλων διασκευάζει εδώ το «Αργά είναι πια αργά». Πάμε να τον ακούσουμε.

Πάμε τώρα να περάσουμε σε ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια και τα πιο γνωστά του Γιώργου Ζαμπέτα. Το είχε πρωτοποιεί η Βίκη Μοσχολιού. Εδώ είναι η Μελίνα Κανά. Από το σήμερα να τα ερμηνεύει ζωντανά.

Πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα με λίγο Χατζηδάκι, με λίγο Μαέστρο και λίγο Ωραία στη Χαλκιά να τραγουδάει μια πολύ μαγική.

Επιστρέψαμε στο στούντιο, επιστρέψαμε για τη δεύτερη μας ώρα. Επιστρέψαμε με Γιώργο Ζαμπέτα, διασκευασμένο εδώ από Ανδριάννα Μπάμπαλη και Γιώργη Χριστοδούλου, οι οποίοι συνεχίζουν αυτές τις διασκευές. Αυτή ήταν η πρόσφατη, τα Χίλια Περιστέρια. Γιάννης Αβραμίδης εδώ για ακόμα μία ώρα με τα τραγούδια αλλιώς. Μένουμε στην παλιά εποχή, σε αυτές τις αλωτινές εποχές. Εδώ η Γιώτα Νέγκα, σε αυτό το τραγούδι του Στέλιου Καζατζίδη.

Νομίζω έχουμε καιρό να ακούσουμε το αγαπημένο τραγούδι της Μάρθας Φριτζίλα, «Νερό στη βάρκα». Εδώ είπαμε να το ακούσουμε από μια νεότερη εκδοχή, από ένα νέο δημιουργό, τον Χρήστο Μεταξά. Πάμε να τον ακούσουμε.

Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο και για σήμερα και να εδώ που έρχεται η Δήμητρα Γαλάνη με το τραγούδι από τη φετινή τηλεοπτική σειρά «Μια νύχτα μόνο».

σβήσει αυτό το πάθος η σκουριά. Κάπου θα καίει πάντα πειραχτό από το χρόνο. Μια νύχτα μόνο κράτησέ με και μετά

πάμε έτσι σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσουμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά. Κλείνοντας έτσι εδώ με μια προσευχή, είναι το τραγούδι Καθάρτικος από τη Κλαβδία και την Ουκρανή τραγουδίστρια Τζέρι Χέιλ. Ευχαριστούμε για την ακρόαση για τις δύο προηγούμενες ώρες. Τα λόγια και τις μουσικές για εσάς, διάλεξε ο Γιάννης Αβραμίδης.

0: Χριστίνα Μαρία Λαζάρου.
1: Αδερφέ μου, σ' αγαπώ και στα 100.
2: Η ώρα είναι 1:30.

0: Νικουλά, σε ευχαριστούμε. Σε αγαπάμε πολύ, σε ευχαριστώ για όλα.
1: Αμοιβαία αγάπη.
0: Βασίλης Δραμουντάνης.
2: Ακούτε το Ionion FM.

0: Πουλά, σε ευχαριστούμε. Σε αγαπάμε πολύ, σε ευχαριστώ για όλα.
1: Αμοιβέ, αγάπη.
0: Βασίλης Δραμουντάνης.
2: Ακούτε το Ionion FM.

0: Βασίλης Δραμουντάνης.
1: Ακούτε το Ionion FM.

0: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο.
1: Ότι κοιτάω με μεγάλη αγωνία, επειδή μια περιοχή με πάρα πολλά ενεργά ρήγματα, κοιτάω με πόσο καλιά μετατόπιση.
2: Πράγματι παρατηρούν όλο ένα και περισσότερο με έντονα φαινόμενα, με ακραία χαρακτηριστικά στη χώρα μας.
3: Έχει ιδιαίτερη κοινωνική έκταση και βάθος αυτή η υπόθεση, γιατί αφορά 15.000 μεριδιούχους.
4: Η μετασεισμική ακολουθία της Ζακύνθου παράγει σε ένα μέσο όρο 30 με 40 μετασεισμούς την ημέρα.
5: Φοβάμαι ότι θέλει να οδηγήσει στο αρκούδι να το απομονώσει, να μην γίνει άλλο τουριστική αναπτύξη.
0: Ποιο το έχει εκφράσει αυτό, κύριε Σουλή?
5: Ο κύριος Καστρινός.
0: Ο κύριος Καστρινός. Δηλαδή ο κύριος Καστρινός.
5: Ο δήμαρχος της Γιαστούνης.
0: Ναι. Ο δήμαρχος της Γιαστούνης. Δηλαδή ουσιαστικά ο δήμαρχος της Γιαστούνης σαμποτάρει, ας πούμε, την ανάπτυξη του αρκουδίου με αυτά που είπε και στη συνάντηση αυτή. Αυτό μας λέτε?
5: Εγώ αυτό κρίνω.
0: Εμέσως μη σαφώς.
6: Νομίζω δικαίωμα στη ζωή έχουμε όλοι. Εκεί μπορεί να υπάρξουν και ο Καστρινός και κάποιοι άλλοι. Τουλάχιστον και αυτοί να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν στην απαγορευμένη ζώνη από συγκεκριμένους προεστούς βαρθολομάρχηδες.
7: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ιόνιον FM.